0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
3: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος. Ακούτε Κόσμος.

εξέλιξη. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Τις μουσικές διαλέγει ο Κώστας Μιλωνάς.

0: 93,6.
1: Το Higgs σας προσκαλεί στο μοναδικό συνέδριο για την κοινωνία των πολιτών. Το Φιλανθρωπία 2.0 επιστρέφει στις 21 και 22 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Δύο ημέρες γεμάτες ιδέες, συνεργασίες και ουσιαστικό διάλογο με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο higgs3.org ή στο 211-411-6300. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλημέρα και από εμάς. Είναι Τρίτη, είναι 19 Μαΐου και είναι 6 λεπτά μετά τις 6. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Κόσμος 93,6 μαζί αυτές τις δύο πολύ πρωινές ώρες όπως κάθε μέρα. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάννα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Για πάμε.

Amy Winehouse, Me and Mr. Jones. Είναι ήδη 10 λεπτά μετά τις 6. Να δούμε και τον καιρό, όπως κάνουμε έτσι στην αρχή της εκπομπής, να ξέρουμε τι θα περιμένουμε σήμερα. Άστατος λέει ο καιρός σε όλη τη χώρα, βροχές, καταιγίδες. Λίγο πιο αναλυτικά, Δυτική Μακεδονία και σε τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας αναμένονται νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα δώσουν βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας, στην Εύβοια και σε περιοχές της Ανατολικής Στερεάς, θα έχουμε βροχές και καταιγίδες, αλλά μετά το μεσημέρι. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα κυρίως στη Θεσσαλία και στη Μακεδονία. Θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία σήμερα θα φτάσει μέχρι 19 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη μέχρι 27, στη Θεσσαλία μέχρι 27 βαθμούς, στην Ήπειρο μέχρι 23, στην Κρήτη μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα. Τώρα πάμε για τη Θεσσαλονίκη. Στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένεται άστατος καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες από τις μεσημεριανές ώρες και έπειτα. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 24 βαθμούς εκεί. Στην Αττική και εδώ αναμένονται λίγες νεφώσεις. Μπορεί να έχουμε κάποιες βροχές μετά τις μεσημεριανές ώρες. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει 26 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή είναι στους 16 με 17, αναλόγως σε ποιο μέρος της Αττικής κινείστε, αν είστε στο κέντρο, αν είστε λίγο πιο βόρεια. Γενικότερα ο καιρός θα είναι ανοιξιάτικος μέσα στο Μάιο, που σημαίνει θα έχουμε αρκετό ήλιο, αλλά θα έχουμε και τοπικές μπόρες. Και η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο θα υποχωρήσει λίγο, θα πάει το πολύ πολύ μέχρι 25 βαθμούς, αλλά αυτό το Σαββατοκύριακο. Προς το παρόν κρατήστε ότι σήμερα και αύριο θα είναι βροχερός ο καιρός και στην Αττική, αλλά γενικότερα και σε όλη τη χώρα. Από το ημερολόγιο της ημέρας, μια πολύ αγαπημένη του ελληνικού κοινού, έτσι το λένε όταν έχει έρθει πολλές φορές και έχει γεμίσει τους χώρους όπου εμφανίζεται, για γενέθλια η Έμα Σάπλιν. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1974, είναι υψήφωνος, είναι συνθέτης, παραγωγός, εικαστικός καλλιτέχνης, και την έχουμε αγαπήσει με αυτό εδώ το τραγούδι, Σπέντελε Στέλε. Καλημέρα.

Πηγαίνοντας εκεί στο ημερολόγιο της ημέρας, αυτά τα περίεργα που συμβαίνουν σαν σήμερα, διάβασα ότι σαν σήμερα το 1780 έγινε ένα αξίγητο, λέει, φαινόμενο στη Νέα Αγγλία του Καναδά, το England. Εκεί λοιπόν το 1880, 19 Μαΐου σαν σήμερα, έγινε καθολικό σκοτάδι από το μεσημέρι σε όλη την επαρχία και στον Ανατολικό Καναδά. Κυρίως στις 2 ώρες το μεσημέρι ξεκίνησε από τις 10 το πρωί το απόλυτο σκοτάδι και σιγά σιγά μέχρι τις 2 το μεσημέρι ήταν απόλυτη συσκότηση, τόσο καθολική, λέει, που οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να διαβάσουν ούτε δίπλα στο παράθυρο, χρειαζόταν να ανάψουν κεριά, αλλά και η συμπεριφορά της φύσης ταυτόχρονα ήταν κάπως περίεργη. Καταλαβαίνετε τώρα τι έγινε εκείνη την εποχή. Ξαφνικά, μέρα μεσημέρι, έγινε απόλυτη συσκότηση, τα πουλιά σταμάτησαν να κελαϊδούν, κρύφτηκαν, οι κόκορες άρχισαν να λαλούν λες και είναι ξημερώματα, τα ζώα της φάρμας επέστρεφαν στους στάβλους γιατί νόμιζαν ότι είχε νυχτώσει. Ήταν γνωστό, έχει γίνει γνωστό ως η μαύρη μέρα του 1780, New England's Dark Day. Τότε θεωρήσαν ότι ήταν ανεξήγητο φαινόμενο, πανικοβληθήκαν οι κάτοικοι, πίστεψαν ότι ήρθε το τέλος του κόσμου. Αλλά τελικά εξηγήθηκε αυτό το φαινόμενο, προκλήθηκε από ένα συνδυασμό, λέει, πυκνού καπνού, γιατί είχαν κάποιες πυρκαγιές εκεί στο δάση στον Καναδά, είχαν και συννεφιά, είχαν και ομίχλη και όλο αυτό σε συνδυασμό κατέληξε να γίνει το σκοτάδι, το οποίο όμως πανικόβαλε όλο τον κόσμο εκείνη την εποχή το 1780. Και από το ημερολόγιο της ημέρας το επόμενο τραγούδι, γιατί σαν σήμερα το 1960 η Μελίνα Μερκούρη μοιράζεται με την Ζαν Μωρό το βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας στο Φεστιβάλ Κανών. Η Ζαν Μωρό ήταν για την ταινία Μοντεράτο Κατάμπιλε και η Μελίνα Μερκούρη για το ποτέ την Κυριακή.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Δέκατο έβδομο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival. 15 έως 25 Μαΐου. Ο χορός δεν αποφεύγει τη ρήξη, την κάνει πέρασμα. Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Σύγχρονο θέατρο και online. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες arcfordancefestival.gr. Το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

1978, 19 Μαΐου, σαν σήμερα κυκλοφορεί το Sultans of Swing. Οι Dire Straits είχαν ηχογραφήσει αυτό το πρώτο demo, τους κόστησε μόλις 150 ευρώ. Καμία εταιρεία δεν ήθελε να το κυκλοφορήσει. Η τύχη τους άλλαξε όταν ένας DJ από το BBC Radio London αποφάσισε ότι του άρεσε το τραγούδι και το ενέταξε στην εκπομπή του. Τότε, ξέρετε, στη δεκαετία του 70, που το ραδιόφωνο ήταν το α και το ω στη μουσική βιομηχανία, αν ήθελες να προωθήσεις ένα τραγούδι. Ο Μάρτιν Όλφερ είχε γράψει αυτό το τραγούδι. Ένα βράδυ ήταν σε ένα pub του Λονδίνου, ήταν σχεδόν άδειο, έπαιζε μια πολύ κακή jazz band, από ό,τι έχει πει. Και όταν τελείωσαν αυτή, ας πούμε, συναυλία τους, το κοινό τότε υπήρχαν, λέει, ελάχιστοι μεθυσμένοι στο κοινό. Στο τέλος λοιπόν της βραδιάς, ο τραγουδιστής της μπάντας ανακοίνωσε με στόμφο «Good night, thank you, we are the Sultans of Swing». Και αυτή η ειρωνία ενέπνευσε τον Όφλερ να γράψει αυτό το τραγούδι, που έγινε βέβαια αργότερα τεράστια επιτυχία. Καλημέρα και πάλι, έχουμε μπει στο δεύτερο ημίωρο, 36 λεπτά μετά τις 6, πάντα εδώ στο κόσμο, 93,6. Να πω τους τρόπους επικοινωνίας, αν και έχετε ξεκινήσει από νωρίς να στέλνετε μηνύματα. Για σας που δεν το ξέρετε, έχουμε Viber. Δεν χρειάζεται να γράψετε κάποιον τηλεφωνικό αριθμό, θα γράψετε μόνο Cosmos Radio, θα ανοίξει σελίδα και θα στείλετε το μήνυμά σας. Μπορείτε να το κάνετε βέβαια, αν θέλετε, στείλτε μήνυμα, μπορείτε να στείλετε και στα social media και στο Instagram και στο Facebook. Έχουμε και τηλέφωνο 210-6066-429. Εδώ μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου, μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.

αυτή κι αν ήταν αγαπημένη του ελληνικού κοινού, Vaya con Dios, έχουν έρθει και αυτοί πολλές φορές στη χώρα μας, Pauvre Diable. Διαβάζω ότι έχουν ξεκινήσει εργασίες εκεί πέρα στον Ευαγγελισμό και στο Κολωνάκι για να βάψουν τις θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης. Ξέρετε που η διαγράμμιση που γίνεται με μπλε χρώμα για τις θέσεις κατοίκων και στις θέσεις επισκεπτών είναι λευκό το χρώμα, γιατί όντως χρειάζεται αυτό, το χρώμα φεύγει και αν έρχεσαι για να παρκάρεις και δεν ξέρεις και την περιοχή, δεν υπάρχει περίπτωση να το δεις αν έχει έτσι ξεθοριάσει. Το ξαναβάφουν λοιπόν από πάνω. Αυτό τώρα μου θύμισε να σας πω για αυτή την ιστορία που βλέπω, που εξελίσσεται σε θέσεις πάρκινγκ που, σε περιοχές που δεν έχουν ελεγχόμενη στάθμευση. Τώρα αυτό είναι μια άλλη ιστορία, γιατί έχει ελεγχόμενη στάθμευση ας πούμε η πλατεία Μαβίλη και δεν έχει το Κουκάκι, δεν το καταλαβαίνω, αλλά τέλος πάντων σε περιοχές όπως ας πούμε το Παγκράτη ή το Κουκάκι που δεν έχουν ελεγχόμενη στάθμευση αλλά έχουν τεράστιο θέμα με τις θέσεις που για να παρκάρουν, υπάρχουν κάποιοι έξυπνοι οι οποίοι παίρνουν ένα κουτί μπογιά μπλε και αρχίζουν και βάφουν μπροστά από το σπίτι τους ένα τετράγωνο και αποφασίζουν από μόνοι τους ότι θα κάνουν έτσι ένα χώρο ελεγχόμενη στάθμευσης αμέσως έξω από την πολυκατοικία τους, χωρίς όμως να γίνεται πουθενά άλλου στην περιοχή, χωρίς να είναι δηλαδή από το Δήμο Αθηναίων, έτσι γιατί το αποφάσισαν και σου λέει ο άλλος που έρχεται, γιατί δεν ξέρει και την περιοχή, δεν ξέρει αν όντως έχει ή όχι ελεγχόμενη στάθμευση, βλέπει το μπλε κάτω στο χρώμα στην άσφαλτο και σου λέει να μην παρκάρω εδώ, το οποίο όμως το έχει κάνει ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος ή του ακινήτου για να μπορεί να βρει θέσεις πάρκινγκ. Αυτά που πολλές φορές εφευρίσκουν διάφοροι για να βάζουν καρέκλες, παλιά βάζουν κάτι κόνους, βάζουν εμπόδια, βάζουν το μηχανάκι τους για να κρατήσουν τη θέση πάρκινγκ, τώρα έχουν βρει κάτι καινούριο, αρχίζουν και βάφουν την άσφαλτο. Ήθελα να το πω αυτό γιατί το έχω παρατηρήσει σε αρκετές περιοχές. Σαν σήμερα 1973, Stevie Wonder στην κορυφή του Billboard με το You Are The Sunshine Of My Life.

πριν για αυτή την κατάσταση από διάφορους επιτίδιους που έξυπνους εντός εισαγωγικών προσπαθούν να εξασφαλίσουν μια θέση για να παρκάρουν το αυτοκίνητό τους με διάφορα μέσα. Μόλις μου διηγήθηκε η Παναγιώτα Χρονοπούλου μια περίφημη ιστορία που της έτυχε χθες αντίστοιχα. Είχε κατέβει στο Κορυδαλό για μια υπόθεσή της και βλέπει μια θέση πάρκινγκ όπου κάτω έχει μια διαγράμμιση σε κίτρινο χρώμα και ένα σήμα αμαία στην άσφαλτο. Πουθενά όμως δεν υπήρχε ούτε ταμπέλα ούτε τίποτα άλλο που να αποδηλώνει ότι εκεί πέρα είναι μια θέση αναπήρου γιατί δεν μπορείς να παρκάρεις. Γιατί ξέρετε πάντα ο Δήμος βάζει και μια ταμπέλα και συνήθως γράφει και το αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου για να ξέρεις ότι αυτό το αυτοκίνητο πρέπει να παρκάρει εκεί. Τέλος πάντων, παρκάρει εκεί, τελειώνει τη δουλειά της και στην επιστροφή ένας κύριος, προφανώς αυτός που είχε κάνει και τη διαγράμμιση, έχει καλέσει την τροχέα. Η τροχέα είναι πάνω από το αυτοκίνητό της, πλησιάζει, τους λέει τι ακριβώς θέλετε, λέει, ξέρετε, μας πήρε ο κύριος, λέει, πείτε μου, λέει, είναι εδώ θέση αναπήρου, γιατί δεν βλέπω καμία σήμανση. Λέει, ένα λεπτό να κοιτάξω στο σύστημα. Κοιτάζουν στο σύστημα οι άνθρωποι της τροχέας, λένε, έχετε δίκιο, δεν υπάρχει καμία καταχώρηση ότι σε αυτή την περιοχή, σε αυτό το δρόμο, έχουμε κάποια θέση αναπήρου κατοχυρωμένη ή σε κάποιο αυτοκίνητο. Και τους λέει ότι παρακαλώ πολύ, ειδοποιήστε να σβήσουν και από την άσφαλτο την διαγράμμιση και να ξέρετε ότι σε αυτή την εδώ τη θέση, εγώ όποτε έρχομαι σε αυτή την περιοχή, γιατί έχω κάποιες δουλειές, θα παρκάρω, διότι είναι παράνομο αυτό που έχει γίνει. Και είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι οι διάφοροι, αν δεν ξέρω πού μπορείς να το καταγγείλεις αυτό τώρα, παρεμπιπτόντως, μια και μου το είπε η Παναγιώτα, που μπορείς να απευθυνθείς και να πεις ότι ξέρετε κάτι, σε αυτή την περιοχή κάποιος έχει κάνει αυτό το πράγμα, σας παρακαλώ ελάτε να σβήσετε τη διαγράμμιση τουλάχιστον από την άσφαλτο. White Town, Your Woman, 53 λεπτά μετά τις 6. Βρε τι σκαρφιζόμαστε εμείς οι Ελλήνες.

0: 93,6.
1: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλημέρα και πάλι, είναι 7 και 5, είστε συντονισμένοι στο κόσμο 93,6. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Τρίτη σήμερα 19 Μαΐου, με καλό καιρό στην Αθήνα τουλάχιστον το πρωί. Γιατί λέει από το μεσημέρι ενδεχομένως να έχουμε κάποιες βροχές. Σίγουρα θα έχουμε βροχές τις επόμενες μέρες και αύριο Τετάρτη και Πέμπτη και Παρασκευή. Δίνει βροχοπτώσεις στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη το ίδιο. Γενικά σε όλη τη χώρα θα έχουμε σταδιακά, έτσι θα περνάει από διάφορες περιοχές βροχές και καταιγίδες. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας στο Viber, τα social media και το τηλέφωνο 210 60 66 429. Καλημέρα και πάλι.

Πάμε να δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα σε εφημερίδες σήμερα. Απογευματινή. Ποιοι απαλλάσσονται από επιστροφές έως 30.000 ευρώ. Σβήνουν τις οφειλές και δίνουν δώρο σε 150.000 συνταξιούχους. Στον ελεύθερο τύπο, 3.047 προσλήψεις στο δημόσιο, 25 προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς. Αναγεννήθηκε από τις φετινές βροχές το υπόγειο ποτάμι στο Φαλακρό Δράμας, που είχε στεγνώσει από το 2024, επίσης στον ελεύθερο τύπο. Εφημερίδα των Συντακτών, η ανακοίνωση του νέου κόμματος Τσίπρα στις 26 Μαΐου οδηγεί σε δύσκολες εξισώσεις στην αριστερά. Καθημερινή, στον αέρα επενδύσεις 4 δις, επιχειρηματικά σχέδια εκτός χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης και γιατί ήρθαν και φέτος οι μέδουσες. Τοπικό λέει πληθυσμό έχουν δημιουργήσει καφέ και μόμπ μέδουσες στο βόρειο Βοϊκό Κόλπο που βρήκαν κατάλληλες συνθήκες. Στα νέα, σύνταξη χειρίας, κανένα ενδεχόμενο περικοπής και επίσης στα νέα επιστρέφουν στη βάση τους F-16 και Patriot λήξη συναγερμού. Και τέλος την αυτεμπορική, επενδυτικός πυρετός και αγκάθια, έρχεται ομόλογο 300 εκατομμύρια της Lambda Development. Στα γενέθλια της ημέρας, σήμερα έχει γενέθλια μία μούσα της pop κουλτούρας, μία γυναίκα που έχει επηρεάσει πλήθος σύγχρονων καλλιτεχνών, Beyoncé, Rihanna, Lady Gaga. Σήμερα λοιπόν γίνεται 78 ετών η Grace Jones.

Διάβασα μία έρευνα που δημοσίευσε η εφημερίδα The Guardian. Είναι μία διεθνής μελέτη, αφορά την παγκόσμια αύξηση της παχυσαρκίας, η οποία λέει ίσως να αρχίσει να επιβραδύνεται τα τελευταία χρόνια ή ακόμα και να αντιστρέφεται. Είναι μία έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature. Και παρότι λέει η παχυσαρκία αυξήθηκε σχεδόν παντού τις τελευταίες δεκαετίες, σε ορισμένες χώρες, κυρίως χώρες υψηλού εισοδήματος, η ρυθμή αύξησης φαίνεται να σταθεροποιούται. Στην Αμερική, ας πούμε, και στο Ηνωμένο Βασίλειο, η άνοδος στους ενήλικες έχει επιβραδυνθεί, ενώ σε χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία και η Ιαπωνία παρατηρούνται ακόμα και μικρές μειώσεις σε ορισμένες ηλικιακές ομάδες. Στα παιδιά κυρίως η σταθεροποίηση έχει αρχίσει και εμφανίζεται πολλά χρόνια πριν, στη Δανία, ας πούμε, ήδη από τη δεκαετία του 90. Γκούγκλαρα να δω λοιπόν τι γίνεται με τη χώρα μας βάσει με αυτών των στοιχείων που διάβασα. Λοιπόν, βάσει στα επίσημα στοιχεία του Παγκόσμιου Παρατηρητηρίου Παχυσαρκίας και του ΠΟΗ, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η εικόνα της Ελλάδος διαφοροποιείται σημαντικά από τις υπόλοιπες δυτικές χώρες. Δηλαδή, πιο αναλυτικά, έχουμε από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα περίπου 6 στους 10 ενήλικες είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι. Είμαστε στις πρώτες θέσεις της Ευρώπης σε αυτή την κατάταξη και αντίθετα με τις πλούσιες χώρες της μελέτης, όπου εκεί πέρα, όπως διάβασα πριν, η παιδική παχυσαρκία σταθεροποιήθηκε πολλά χρόνια πριν, η Ελλάδα καταγράφει από τα υψηλότερα ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας στην Ευρώπη. Στις ηλικίες 10 έως 12 ετών το ποσοστό των υπέρβαρων ή παχύσαρκων παιδιών αγγίζει, για ακούστε το ποσοστό, το 41%. Πολύ από καρδιωτικά, νομίζω, τα μηνύματα που έρχονται από τη χώρα μας, τουλάχιστον και σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες και της Ευρώπης, αλλά παγκοσμίως, που έχει αρχίσει μια σταθεροποίηση, τουλάχιστον σε αυτό το τομέα.

Κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1973 το Kodak Chrome. Στην Αγγλία δεν κυκλοφόρησε ποτέ ως single, το έχουν ξαναπεί, γιατί το BBC δεν έπαιζε τραγούδια που είχαν εμπορικό σήμα μέσα, δηλαδή το Kodak. Στην Αμερική όμως γνώριζε επιτυχία, πήγε και μέχρι το νούμερο 2. Σαν σήμερα το 1973. Στο μεταξύ ετοιμαζόμαστε να συνδεθούμε και με Earth News, να ακούσουμε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Μέχρι τότε όμως ένα καινούριο τραγούδι μόλις κυκλοφόρησε πριν από 4 μέρες, 15 Μαΐου, από την Μόνικα. Το τραγούδι λέγεται New York Windmills. Για ακούστε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ακυρώθηκε νέα επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών. Οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τον ενημέρωσαν ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία. Ωστόσο, σε ετοιμότητα παραμένει ο στρατός των ΗΠΑ, η συμφωνία θα εγγυάται πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό αποστάσιο. Οποιαδήποτε διέλευση από τα στενά του Ορμούς χωρίς άδεια θα θεωρείται παράνομη σύμφωνα με την αρχή στενών του Περσικού κόλπου του Ιράν. Ειδική αναφορά για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στις 19 Μαΐου και τήρηση ενός λεπτού σιγής σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Αναχαιτίστηκε από τις Ισραηλινές δυνάμεις το λίσκος που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, διάβημα της Αθήνας προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν. Τοπικές βροχές στα υπηρετικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως κεντρικά και βόρεια, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Ακούτε Κόσμος.

Είναι νομίζω μια πολύ ενδιαφέρουσα εκτέλεση του Stairway to Heaven από Ροντρίγκο Γκαμπριέλ, το τραγούδι αυτό που σύμφωνα με πολλές έρευνες που έχουν γίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο σε ακροατές ραδιοφώνου θεωρείται το αγαπημένο του τραγούδι. Καλημέρα και πάλι, μπήκαμε και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, πάντα εδώ στον κόσμο, στον κόσμο 93,6. Χθες είχαμε και μια πρεμιέρα στην Έγλη από το Athens Open Air Film Festival που παρουσίασε την ταινία The Birthday Party, μια ταινία που πρωταγωνιστεί ο William Dafoe, ο οποίος βρισκόταν και βρίσκεται ακόμα στη χώρα μας, βρισκόταν και χθες εκεί στην Έγλη. Είναι μια ταινία που είναι γυρισμένη στην Ελλάδα σε σκηνοθεσία Miguel Angel Jiménez και είναι βασισμένη στο γνωστό μυθιστόρημα του Πάνου Καρνέζη. Είναι κάπου στο Ιόνιο, υποτίθεται, εξελίσσεται στη δεκαετία του 70, όπου εκεί πέρα ένας πανίσχυρος μεγιστάνας, ο Μάρκος Τιμολέων, διοργανώνει στο ιδιωτικό του νησί, κάτι σας θυμίζει ιστορία, ένα πάρτι γενεθλίων για τη μοναχοκόρη του, τη Σοφία. Ο Μάρκος Τιμολέων θα μπορούσε να ήταν ο Νάσης, γιατί έχει πολλά στοιχεία από αυτή την ιστορία, αν και δεν τον ονομάζει. Είναι ένα πάρτι γενεθλίων που γίνονται διάφορα, δείχνει τη συμπεριφορά του Τιμολέων, της κόρης του και όλα αυτά. Ήταν μια πολύ ωραία βραδιά, πολύ ωραίος κινηματογράφος, η Έγκλη στο Ζάπιο, πάρα πολλοί κόσμος εκεί και ο Βίλιαμ Ντεφόε έτσι αλλάζε δυναυτόγραφο, φωτογραφιζόταν, χαμογελαστός. Η ταινία βγαίνει στους κινηματογράφους 3 Ιουλίου, έχει ενδιαφέρον, έχει πολύ μουσική και ελληνική μουσική και ξένη μουσική. Ένα από τα τραγούδια που ακούγονται κατά τη διάρκεια της ταινίας είναι και αυτό εδώ, το It's My Life από τους Animals.

Ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά και για το Athens Jazz Festival. Έρχεται την επόμενη Δευτέρα, 25 του μηνός, στην Τεχνόπολη, όπως κάθε χρόνο. Φέτος γιορτάζει και τα 25 του χρόνια. Εκεί βέβαια θα βρίσκεται και ο κόσμος, και συγκεκριμένα σε δύο βραδιές. Τη Δευτέρα που ξεκινάει, η μέρα έναρξης του φεστιβάλ, που έχει και τις ελληνικές μουσικές παρουσίες, και την Παρασκευή, 29 Μαΐου, είναι μία από τις πιο δυνατές διεθνείς βραδιές του 25ου Athens Jazz Festival. Θα βρισκόμαστε εκεί. Και μετά από αυτό, μόλις τελειώσει το Athens Jazz Festival, θα έχουμε το πάρτι μας το Σάββατο 30 Μαΐου στο Gazarte Roof Stage. Είναι το 5ο Cosmos Jazz Party. Εκεί θα έχουμε και ένα εκρηκτικό live από την Ροζάνα Μάιλον και την 11 μελή ορχήστρα της. Και φυσικά θα είμαστε και εμείς εκεί, η παραγωγή του Cosmos, θα αναλάβουμε τα decks. Θα κάνουμε έτσι τη διάθεση να έχει ένα χορευτικό ρυθμό, ελπίζω, όπως και πέρσι, να περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Σημειώστε την ημερομηνία λοιπόν, Σάββατο 30 Μαΐου στο Gazarte. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9 και βέβαια η είσοδος είναι ελεύθερη.

Και το Καλιφόρνια, κάπως έτσι φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήμασταν μαζί από τις 6 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάννα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και ο Προκόπης Δούκας ακολουθεί τις επόμενες 2 ώρες. Τελευταίο τραγούδι, μια καινούρια κυκλοφορία, αλλά το τραγούδι είναι διασκευή. Καινούρια κυκλοφορία είναι ένα άλμπουμ που λέγεται Time από τον Taj Mahal και τους Phantom Blues Band. Και το τραγούδι που περιλαμβάνεται σε αυτό το άλμπουμ είναι η διασκευή, το It's Your Voodoo Working. Να είστε καλά, καλημέρα.

0: 93,6.
1: Σου έστειλε «Φέρε και μια τυρόπιτα όπως τ' άρχεσαι» και εσύ πάτησες καρδούλα και τις πήγες τυρόπιτα, μπουγάτσα που της αρέσει, ψωμί πολύ σπορό που της το κόψε σε φέτες και αφράτο κουρασάν για μετά.
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει «Κοίτα τη σούφερα», ξέρει και πού να το βρίσκει. Γι' αυτό αγαπάς τον φούρνο των Lidl. Γιατί τα πιο ξεχωριστά ψωμιά, αρτοσκευάσματα και γλυκά ψήνονται κάθε μέρα, πολλές φορές τη μέρα και εσύ τα βρίσκεις πάντα φρέσκα και ζεστά. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το Higgs σας προσκαλεί στο μοναδικό συνέδριο για την κοινωνία των πολιτών. Το Φιλανθρωπία 2.0 επιστρέφει στις 21 και 22 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Δύο ημέρες γεμάτες ιδέες, συνεργασίες και ουσιαστικό διάλογο με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο higgs3.org ή στο 211-411-6300. Είσοδος ελεύθερη.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Από τα πιο λιτά του Bob Marley και τα πιο μελωδικά Redemption Songs. Σαν σήμερα στα τρίτα, στην τρίτη επέτειο του θανάτου του, η εταιρεία του, η Island, η εταιρεία του Bob Marley, βγάζει αυτό το περίφημο άλμπουμ, το Legend, που είναι ένα best από τις, μια συλλογή από τις ωραιότερες ηχογραφήσεις που έκανε ποτέ. Τα κομμάτια είναι ένα και ένα και γίνεται, πηγαίνει στο νούμερο 1 του βρετανικού chart και μένει εκεί για 8 εβδομάδες. Γίνεται ο πιο δημοφιλής σε πωλήσεις φυσικά δίσκος της Ρέγκε όλων των εποχών. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είναι ο Κόσμος, ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη ρυθμίση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική. Το 1984 συνέβαιναν όλα αυτά. 5 χρόνια πριν, το 1979, αυτός εδώ ο υπέροχος καλλιτέχνης, ο Έρικ Κλάπτον, παντρεύεται το κορίτσι που τόσο πολύ έχει τραγουδήσει. See if you can spot this one. Μιλάω για την Patti Boyd, πρώην σύζυγο του George Harrison, είναι η περίφημη Λέιλα.

Το Λέιλα που είχε ηχογραφήσει με τους Derek and the Dominos, εδώ στην εκτέλεση, την ακουστική από το Unplugged, το περίφημο, το πιο δημοφιλές live album όλων των εποχών. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1795 γεννήθηκε ο Johns Hopkins, ο άνθρωπος, ο φιλάνθρωπος μάλλον, που έμεινε στην ιστορία ως ο ιδρυτής του νοσοκομείου που φέρει το όνομά του. Και το 1890 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ho Chi Minh, ο επικεφαλής των κομμουνιστών Βιετναμέζων, που επιβλήθηκε του Νοτίου Βιετνάμ και ονόμασε τη Σαϊγκόν με το όνομά του. Το 1925 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μάλκολμ X, από τους πιο δυναμικούς υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και το 1941 η Νόρα Έφρον, δημοσιογράφος και συγγραφέας, υπεύθυνη για πολλά και ωραία σενάρια.

Ενώ εμείς ακούμε Μάρκους Ρόμπερτς, να σας πω ότι η Νόρα Έφρον ήταν υπεύθυνη για δύο πολύ ωραίες ταινίες της ζωής μας, κομεντί, το When Harry Met Sally και το Sleepless in Seattle. Και οι δύο με τη Meg Ryan.

Ωραίο πιάνο. Λοιπόν, συνέχεια στο ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα γεννήθηκε αυτός εδώ ο τραγουδιστής της νεότερης γενιάς, το 1992. Το όνομά του είναι Sam Smith. Βραβεύτηκε, τραγούδισε και James Bond. Εντάξει, αυτό εδώ το κομμάτι, έτσι όπως το έκανε remix, είναι συμπαθητικό. Tell me I'm the only one. Sam Smith.

Ναι, το έκανε πολύ καλύτερο και με τη βοήθεια βέβαια του Kanye West στο ραπάρισμα. Το αρχικό κομμάτι λέγεται I'm not the only one. Αυτό ήταν το Tell me I'm not the only one. Τι άλλο βρίσκω στο ημερολόγιο σήμερα? Βρίσκω ότι σαν σήμερα το 1938 γεννήθηκε η Μαρινέλα, η μεγάλη μας τραγουδίστρια. Κυριακή Παπαδοπούλου ήταν το πραγματικό της όνομα. Σαν σήμερα το 1973 ο Νικόλαος Μακαρέζος, αντιπρόεδρος της Χούντας, πηγαίνει στο Πεκίνο, στο Μάο Τσετούγκ, και του επιδίδει μήνυμα του δικτάτορα Γεώργιου Παπαδόπουλου. Εντάξει, καμία αντίρρηση δεν είχε βέβαια το κινέζικο καθεστώς για κάτι τέτοιο. Και το 1945 σαν σήμερα γεννήθηκε ένας πολύ μεγάλος κιθαρίστας, εφάμιλος των κορυφαίων, ο Pete Townshend, μιλάω για αυτόν, με το συγκρότημα των Who. Είχε μάλιστα την ιδιομορφία ο Townshend να κάνει το χέρι του σαν μανιβέλα γύρω γύρω από την κιθάρα, κάπως έτσι πολύ θεατρικά τσέσπαγε κιόλας. Να ένα από τα πολύ ωραία τους κομμάτια από το Who's Next, Behind Blue Eyes.

Σαν σήμερα το 1979, αυτό εδώ το άλμπουμ πήγε στο νούμερο 1 του αμερικάνικου chart και έμεινε εκεί για 6 εβδομάδες. Ήταν η μεγάλη επιτυχία των Supertramp. Breakfast in America.

καλαπνευστά, πολύ έτσι καμπαρέ στυλ σε ένα πολύ πετυχημένο άλμπουμ. Πάμε σιγά σιγά να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, γιατί πλησιάζει 8:30 ώρα. Με τη βοήθεια του Μόγκο Σάντα Μαρία, Λούι Λούι, η καθημερινή γράφει στον αέρα επενδύσεις 4 δισεκατομμυρίων. Η Άγκυρα ετοιμάζει ατζέντα για το Αιγαίο. Τα νέα γράφουν, επιστρέφουν στη βάση τους F-16 και Πάτριο, τη λήξη συναγερμού. Οι απογευματινοί σβήνουν τις οφειλές και δίνουν δώρο σε 150.000 συνταξιούχους. Η εφημερίδα των συντακτών, δύσκολες εξισώσεις στην αριστερά και ο ριζοσπάστης ως εδώ με τους νεκρούς και σακατεμένους στον ακήρυχτο πόλεμο για τα κέρδη. Ο Ελεύθερος Τύπος γκάζει για νέο κυβερνητικό πρόγραμμα τετραετίας. Τέλος στο πολιτικό κρυφτό για Τσίπρα και Καριστιανού και το μανιφέστο στην κόψη της ηθικής στο όριο της νομιμότητας. Με φωτογραφία Ανδρουλάκη η κόντρα, δώρο στο Σουλτάνο η απόσυρση των Patriot. Μωρέ τους πάει, δεν θέλουν. Μωρέ τους παίρνει, πάλι δεν θέλουν. Τέλος πάντων. Η πολιτικά απόβαση σε 152 νησιά του Αιγαίου και η δημοκρατία κεραμίδα για 200.000 συνταξίουχους. Και στα οικονομικά φύλλα η ναυτεμπορική επενδυτικός πυρετός και αγκάθια. Ναι, και ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1973. Το Kodachrome, το ακούσατε και από τη Λιάννα Μαστάθη. Στην Αμερική έγινε μεγάλο hit, στη Βρετανία ποτέ, γιατί είναι εμπορική ονομασία.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα επίθεση κατά του Ιράν που θα εξαπολυόταν σήμερα κύριος ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τον ενημέρωσαν ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία. Ωστόσο, σε ετοιμότητα παραμένει ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών. Η συμφωνία θα εγγυάται πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό πλωστάσιο. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου. Στα 109,84 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε η τιμή Brent, στα 107,44 το αμερικανικό αργό. Ειδική αναφορά για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στις 19 Μαΐου και τήρηση ενός λεπτού σιγής σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Αναχαιτίστηκε από τις Ισραηλινές δυνάμεις το λύσκος που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Διάβημα της Αθήνας προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν. Τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως κεντρικά και βόρεια, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Ακούτε Κόσμος.

0: One of these nights. Να δεις τι θα σου κάνω. Αυτή είναι η Eagles, μία από τις μεγάλες τους επιτυχίες. Σαν σήμερα το 1975 κυκλοφόρησε αυτό εδώ το κομμάτι. Εδώ είναι ο κόσμος. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική. Και είναι ώρα για ένα
1: Cosmos Classic.

Ριτσάς από την Κούβα, η Παριζιάνη βέβαια, με τη βοήθεια της Heather Headley, από ένα άλμπουμ που λεγόταν Αντιντιώτικο. Το χρειαζόμαστε και εδώ και στις ΗΠΑ το χρειάζονται. Όχι αντιμπιωτικό, αντιντιώτικο. Η προπαγανδίστρια του Πούτιν, η Μαργαρίτα Σιμονιάν, βγήκε στην ρωσική τηλεόραση και είπε, αυτή που είχε πει θα νικήσουμε την Ουκρανία σε δύο μέρες, είπε για το σήμερα. Ναι βέβαια, λέει, τα ντρόνς πετάνε στη Μόσχα, φυσικά είναι φοβιστικό, τα παιδιά μου κοιμούνται στο χολ εδώ και ένα μήνα. Ίσως αρχίζουν και νιώθουν τι βιώνει η Ουκρανία 4 χρόνια τώρα.

μαζί με τον Barry Adamson, Saturn in the Summertime. Θέλω να σας το διαβάσω από χθες από την εφημερίδα. Είναι ενδιαφέρον, ο Κωνσταντίνος Τσάβαλος το υπογράφει. Γιατί οι σύγχρονοι γονείς νιώθουν πιο εξαντλημένοι από κάθε άλλη γενιά στην ιστορία. Οι λόγοι που οι γονείς νιώθουν σήμερα διαλυμένοι από την κούραση είναι πολλοί και δεν έχουν όλοι να κάνουν με τον ύπνο, αναφέρει το εκτενές ρεπορτάζ του BBC. Πολλές οικογένειες μεγαλώνουν τα παιδιά τους χωρίς το δίχτυ προστασίας ή τη βοήθεια της κοινότητας, ενώ ταυτόχρονα παλεύουν να ταΐσουν μωρά και προθεσμίες δουλειάς το ίδιο 24ωρο. Φυσικά, ο ύπνος των φροντιστών αλλάζει μετά τα παιδιά, είτε από τους νυχτερινούς θυλασμούς του βρέφους, είτε από το αλάνθαστο ξυπνητήρι του νηπίου που σηκώνεται στις 5 τα ξημερώματα. Λίγο πιο κάτω γράφει: οι άνθρωποι παρουσιάζουν ένα χτυπητό παράδοξο, λέει η Σάρα Μπλάφερ Χάρντι, καθηγήτρια ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Ντέιβις. Τα μωρά μας γεννιούνται εξαιρετικά ανώριμα και απαιτούν τεράστια επένδυση χρόνου, ενώ το περιβάλλον στο οποίο εξελιχθήκαμε ήταν σκληρό, με τις θερμίδες και το χρόνο σε διαρκή έλλειψη. Η διαφορά: οι πρόγονοι μας είχαν βοήθεια. Πολύ. Δεν μπορούσε αυτός ο πληθυσμός να μην εξαφανιστεί, δεν θα μπορούσε αυτό το είδος να εξελιχθεί, λέει Χάρντι, αν οι μητέρες δεν είχαν παράλληλη φροντίδα από άλλους, γιαγιάδες, μεγαλύτερα αδέρφια, ακόμα και πιο μακρινούς συγγενείς. Σε παρατηρήσεις πληθυσμών της Κεντρικής Αφρικής, τα 18 εβδομάδων μωρά περνούν το 60% του χρόνου τους στην αγκαλιά κάποιου άλλου εκτός από τη μητέρα τους και θυλάζουν συχνά από άλλη γυναίκα. Στις εκβιομηχανισμένες κοινωνίες αυτό το μοντέλο εξαφανίστηκε. Το πλησιέστερο υποκατάστατο, η πληρωμένη φροντίδα, φέρνει τα δικά της άγχη και κυρίως οικονομικά. Πάνω από 5 στα 10 νοικοκυριά με παιδιά στις ΗΠΑ έχουν διπλό εισόδημα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω από 6 στα 10. Και η ανισότητα φύλου επιμένει. Η φροντίδα παραμένει στα γυναικεία χέρια, κάτι που εξηγεί γιατί οι μητέρες δηλώνουν πιο κουρασμένες. Φίλος, γιαγιάδες και παππούδες, τεράστια εφεύρεση.

You are the sunshine of my life. Έτσι άρχιζε αυτό το περίφημο Talking Book, το άλμπουμ του Stevie Wonder. Κυκλοφόρησε σαν σήμερα, όχι, σαν σήμερα πήγε στο νούμερο 1, με συγχωρείτε, του Αμερικάνικου Chart το 1973. Αυτό εδώ το κομμάτι που είναι ένα από τα ωραιότερα του Stevie Wonder. Και είναι ώρα να εισάγω την τραγουδίστρια που θα τιμήσουμε σήμερα. Έκανε τεράστια καριέρα τζαμαϊκανή, ως μοντέλο στο Παρίσι και ως τραγουδίστρια. Είχε ταλέντο, αλλά ήταν κατά κάποιο τρόπο και λίγο τεχνητή. Της έφτιαχναν πράγματα. Η Grace Jones, για αυτήν μιλάω, που από ένα άλμπουμ του 1986 εδώ τραγουδάει Victor Should Have Been a Jazz Musician.

ένα άλμπουμ λοιπόν που λεγόταν Inside Story. Σας διαβάζω αυτό που λέει ο Γκάρι Κασπάροφ από το Ταλίν. Το είπε χθες: ο Πούτιν διεξάγει πόλεμο όχι μόνο κατά της Ουκρανίας, ο Πούτιν διεξάγει πόλεμο κατά της Ευρώπης, κατά όλων των ευρωπαϊκών θεσμών, κατά του ελεύθερου κόσμου. Ο στόχος του ήταν και θα παραμείνει, δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι αυτός ο στόχος άλλαξε, η νεκρανάσταση της Ρωσικής Αυτοκρατορίας και το σπρόξιμο του ΝΑΤΟ προς τα σύνορα του 1997. Η Ουκρανία σήμερα είναι ο βασικός στόχος, όμως όχι και ο τελικός. Το πρόβλημα είναι ότι η Ευρώπη συνεχίζει να μην θέλει να το παραδεχτεί. Δεν είναι θεωρητική απειλή, είναι πραγματικός κίνδυνος.

remix από το Studio Rio στη μεγάλη Sarah Vaughan, Summertime. Να και ένα ψυχολογικό τεστ. Μου θυμίζετε την παροιμία, την αγγλική, takes a village to raise a child. Χρειάζεται ένα χωριό για να μεγαλώσει ένα παιδί. Στο λεωφορείο, σε ποιον θα δίνατε τη θέση σας? Στην ηλικιωμένη κυρία, στην προχωρημένη έγκυο, στην έγκυο σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, στην μαμά με το μωρό ενός έτους στην αγκαλιά, ή στο παλικάρι που έχει σπάσει το πόδι του και είναι με τις πατερίτσες? Για σκεφτείτε το. Εγώ έχω τη δική μου απάντηση, αλλά δεν θα σας την πω.

0: Yeah, Jeff.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ. Καθημερινά από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. Το Τρένο στο Ρουφ.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιφερειακό πρόγραμμα Αττική 2021-2027.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Full μουσική, full διάθεση, full χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. What a difference

Η Ray, όπως μου λέτε να τη λέω, τη Rachel. Οκ, okay, εντάξει. What a difference a day makes, ένα κομμάτι που είχε τραγουδήσει και η Sarah Vaughan και πολλές ακόμα μεγάλες, και η Dinah Washington. Εδώ είναι ο κόσμος, 8 λεπτά μετά τις 9, ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη ρύθμιση του ήχου και να ένα άλμπουμ, το πέμπτο στη σειρά της Grace Jones του 1981 που έβγαλε αυτό εδώ το κομμάτι, τρομερή διασκευή ενός κομματιού του Astor Piazzolla, του Liber Tango. I've seen that face before. Thank you.

Στο πρόταγωνο ο Άγγελος Κοβέος, για πόσο ακόμα θα είναι θυμωμένος ο Μητσοτάκης, και αναφέρεται σε μια αποστροφή της ομιλίας του: σε ένα βαθμό θυμών όταν βλέπω την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα. Η αντίφαση, γράφει, εντοπίζεται στο ότι αφενός μεν ο Πρωθυπουργός είναι θυμωμένος με τον πληθωρισμό, αφετέρου δε δεν περιγράφει ούτε ένα μέτρο ή μια προσπάθεια αντιμετώπισής του. Οι επίμαχοι φόροι, ΦΠΑ και ειδικοί φόροι κατανάλωσης δεν πρόκειται να μειωθούν, ενώ οι πρωτοετής των οικονομικών επιστημών γνωρίζουν ότι σε μια πληθωριστική συνθήκη και δίχως ουσιαστικούς ελέγχους σε μια καρτελοποιημένη αγορά, οι αυξήσεις αποδοχών και τα επιδόματα απλώς διαιωνίζουν την πληθωριστική πίεση. Τζέρι Μάλιγκαν στο βαρύτονο σαξόφωνο, ο Μπομπ Μπρουκ Μάιερ στο βάλβ τρομπόν, ο Ζουτ Σιμς στο τενόρο. Τρομερή παρέα σε ένα δίσκο του πρώτου με τον τίτλο Relax, Sweet and Lovely.

γράφει ο Αλέξης Παπαχελάς στην καθημερινή η προεκλογική περίοδος. Ξεκίνησε. Όλοι πλέον θεωρούν ότι οι εκλογές είναι θέμα πολύ λίγων μηνών. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Οι βουλευτές και τα ηγετικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας θα πιέζουν για επιδόματα και παροχές χωρίς τέλος. Ενδεχομένως να πιέσουν για 13η σύνταξη ή ακόμα και για ξύλωμα κάποιων μέτρων πάταξης της φοροδιαφυγής. Ο αρμόδιος υφυπουργός προσπαθεί να κόψει το βήχα και τις ωρέξεις όλων, αλλά μέχρι εκεί που μπορεί. Επενδυτές και αγορές αρχίζουν και ανησυχούν, γιατί φοβούνται την πολιτική αστάθεια, τα σενάρια των διπλών ή τριπλών εκλογών, σε συνδυασμό με την εμφάνιση πολλών αντισυστημικών πρωταγωνιστών στη σκηνή. Για 7 χρόνια ξέχασαν το ελληνικό ρίσκο, αλλά τώρα θυμούνται ότι η Ελλάδα δεν είναι μια εντελώς κανονική χώρα. Σε όλα αυτά, να προσθέσουμε τους υπουργούς, οι περισσότεροι εκ των οποίων έχουν σταματήσει να διοικούν και οργανώνουν συναντήσεις και εκδηλώσεις με ψηφοφόρους. Για μεταρρυθμίσεις δεν μιλάει κανείς πλην ενός-δύο συνεργατών του Πρωθυπουργού, οι οποίοι μοιάζουν να λειτουργούν στον αυτόματο πιλότο. Και βεβαίως, όλοι όσοι έχουν εκκρεμότητες ή ανοιχτές υποθέσεις με το κράτος, βιάζονται να τις τακτοποιήσουν με ή χωρίς εισαγωγικά πριν από το φθινόπωρο. Όλα αυτά δείχνουν, γράφει ο Αλέξης Παπαχελάς, ότι η χώρα διατρέχει το σοβαρό κίνδυνο να μείνει ουσιαστικά ακυβέρνητη, αν δεν μπει σύντομα μια τελεία στην πολιτική αβεβαιότητα. Δεν έχει καμία σημασία ποιος φταίει που μπήκαμε σε αυτή τη φάση. Θα ήταν πολύ καλύτερο να πρωτοτυπήσουμε ως χώρα και να ακολουθήσουμε το θεσμικό δρόμο των εκλογών κάθε τετραετία. Τώρα όμως το τζιν έχει βγει από το μπουκάλι και δύσκολα ξαναμπαίνει. Έχουμε δει στο παρελθόν πόσο ευάλωτες γίνονται κυβερνήσεις που εισέρχονται σε παρατεταμένες περιόδους πολιτικής αβεβαιότητας και πόσο μεγάλος είναι ο πειρασμός να καταφύγουν οι βουλευτές και οι υπουργοί στις παλιές καλές συνήθειες που μας χρεοκόπησαν στο παρελθόν. Παρά τις κρίσεις που περάσαμε, το DNA του πολιτικού προσωπικού μας δεν έχει δυστυχώς αλλάξει.

Τρομερό Syncopation από τα απίστευτα τραγούδια που έφτιαξαν οι Blood, Sweat and Tears, Spinning Wheel. Ένα συγκρότημα που είχε την εξής ιδιαιτερότητα. Σαν σήμερα γεννήθηκαν δύο μέλη του, χωρίς να είναι δίδυμα αδέλφια, την ίδια μέρα το 1947, ο Τζέρι Χάιμαν και ο Γκρέγκ Χέρμπερτ. Ο Κώστας Γιαννακίδης γράφει στο News 247 τρία ρωσικά κόμματα στην επόμενη βουλή και μιλάει για το Βελόπουλο, το Κουκουέ και το κόμμα Καριστιανού. Προς Θεού, γράφει, δεν υπενήσωμαι ότι καθοδηγούνται ή χρηματοδοτούνται για να εξυπηρετούν τα συμφέροντα της Ρωσίας. Απλώς την χάνει να συμπίπτει η οπτική τους με εκείνη της Μόσχας. Και φυσικά αποδίδουν μεγάλη έμφαση στους ιστορικούς δεσμούς της πατρίδας μας με το ξανθό γένος, χαρακτηρισμός που κατέστη εκ νέου επίκαιρος από τον Άγιο Παΐσιο. Βέβαια, με τρία ρωσικά κόμματα στη Βουλή διατεράστη η αναλογία που είχαν συμφωνήσει ο Winston και ο Ιωσήφ. Αλλά δεν έχουν μείνει και πολλά όρθια από εκείνο τον κόσμο. Σήμερα οι σφαίρες επιρροής δεν χαράζονται πάνω σε χαρτοπετσέτες, διαμορφώνονται μέσα από αλγορίθμους, τηλεοπτικά πάνελ, θρησκευτικούς συμβολισμούς, αντισυστημική αοργή και νοσταλγία για ιστηρούς ηγέτες. Η Μόσχα δεν χρειάζεται πια κόκκινο στρατό στα Βαλκάνια, της αρκεί να βρίσκει ανθρώπους που κοιτούν προς τα εκεί όταν απογοητεύονται από τη Δύση. Και στην Ελλάδα τέτοια βλέμματα υπήρχαν πάντα. Από το ίδιο άλμπουμ. Άλλο ένα μεγάλο hit της Grace Jones. Pull up to the bumper. Αφιερωμένο σε όσους είναι κολλημένοι στην κίνηση.

Βλέπω ένα απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ στο 1003ο επεισόδιο. Η Ντέιζι Μπελ σχολιάζει αυτό το απόσπασμα. Είναι πολύ δύσκολο να το παρακολουθήσεις. Ο Βαρουφάκης μόνος του και να μην του μιλάει ούτε καν ο υπουργός της Κύπρου, να έχει κάνει έξαλλους όλους τους υπουργούς της Ευρωζώνης και εκείνος να μιλάει σαν να βρίσκεται σε αίθουσα διδασκαλίας. Ακόμα και σήμερα πιστεύω έχουμε άγνοια κινδύνου και δεν έχουμε καταλάβει μα πόσο κοντά ήμασταν στην απόλυτη καταστροφή. Και άλλα σχόλια. Ποιος το γράφει αυτό, για να δω. Η Εύη Τσακνιά. Ο Τζανακόπουλος, στιγμιότυπο που προετοιμάζεται για τη δεύτερη όριμη περίοδο του με το rebranded κόμμα του Τσίπρα, απαντάει στην ερώτηση αν εντυπωσιάστηκαν όταν γνώρισαν τότε την Άγγελα Μέρκελ από το μέγεθος της πείρας και των πολλών πραγμάτων που γνώριζε. Όχι, λέει ατάραχος ακόμα και σήμερα. Είναι το ίδιο με το μέγεθος των γνώσεων του Αλέξη Τσίπρα. Και η Βάσο Κεντή γράφει: ποιο να πιστέψουμε άραγε, τον Κοστέλο, τον Βίζερ, τη Μιλιάκου ή το Σταθάκι, τον Παπά και τον Τζανακόπουλο.

Σας διαβάζω από την Athens Voice, πολύ ενδιαφέρον, του Γιάννη Μεϊμάρογλου, το άδοξο τέλος του καραμαλισμού. Όταν η διασπάθηση του δημοσίου χρήματος έφερε τον κίνδυνο της πτώχευσης πρώτων πυλών, ο Κώστας Καραμαλής προκήρυξε πρόωρες εκλογές και το έσκασε από την εξουσία για να μην χρεωθεί την πτώχευση ο ίδιος. Όταν μάλιστα τα οικονομικά στοιχεία που παρέδωσε η κυβέρνησή του δόθηκαν στη δημοσιότητα από τον πρόεδρο της Ελστάτ, δεν δίστασε να τα διαψεύσει, κατηγορώντας τον Ανδρέα Γεωργίου για παράβαση καθήκοντος. Τι κι αν ο Γεωργίου δικαιώθηκε επανειλημμένα στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η αντιμνημονιακή συνωμοσιολογία είχε ξεκινήσει με τον Καραμαλή να δεσμεύεται ότι θα μιλήσει όταν έρθει. Η ώρα αυτή δεν ήρθε ποτέ, ή μάλλον ήρθε μετά από 15 περίπου χρόνια, όταν ο πρώην Πρωθυπουργός και ως τέτοιος εκλεγόμενος αδιαλείπτος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισε να μιλήσει για να καταγγείλει τις πολιτικές του κόμματός του. Αυτό βέβαια αφορά τον ίδιο και την παράταξή του, ωστόσο αυτό που αφορά τη χώρα και τους πολίτες είναι η καταλυτική απάντηση που έδωσε στη συνέντευξή του στο χιλιοστό ο Κλοντ Γιούνκερ. Το μεγάλο λάθος μου ήταν ότι δεν έθεσα πρώτων ευθυνών της στην ελληνική κυβέρνηση του Καραμαλή, επειδή τον πίστεψα αφελώς. Για το έγκλημα της διακυβέρνησής του την πενταετία 2004-2009 δεν θα απολογηθεί ποτέ. Ούτε η επόμενη επιλογή Καραμαλή του Αχιλλέα ευτύχησε. Το θέμα δεν είναι ότι έκατσε στραβή των τεμπών στη βάρδια του, αλλά ότι δεν έκανε επί χρόνια αυτό που όφιλε να κάνει ως Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών για να αποτρέψει την τραγωδία. Η ευαισθησία που τον οδήγησε στην παρέτηση αποδείχθηκε προσχηματική, αφού στις εκλογές που ακολούθησαν μερικούς μήνες μετά, αναβαπτίστηκε με την ανοχή της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας στην κάλπη του κυρίαρχου λαού της εκλογικής του περιφέρειας. Χρειάστηκε να αναφερθεί το όνομά του και στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ για να δηλώσει ότι δεν θα είναι πλέον υποψήφιος βουλευτής. Στις προσεχείς εθνικές εκλογές, τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας δεν θα συμπεριλαμβάνεται για πρώτη φορά πλην απροόπτου το εμβληματικό για τη συντηρητική παράταξη όνομα Καραμαλής. Θα πρόκειται για το τέλος μιας μακράς πολιτικής περίοδου, ένα τέλος άδοξο που δεν τιμά τον ιδρυτή της παράταξης και τη συμβολή του στην πορεία της αλλά και στην πορεία της χώρας. Επαληθεύεται και σε αυτή την περίπτωση ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο οποίος απευθυνόμενος με αυστηρότητα σε γόνους ηγετικών μορφών της Δημοκρατικής Παράταξης, είχε μιλήσει για αχθοφόρους ονομάτων. «1982», αυτό είναι το έκτο άλμπουμ της Gracie Jones, «My Jamaican Guy».

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Από τον Ιούνιο θα αρχίσουν να εφαρμόζονται οι 72 δόσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, δήλωσε στο Earth News Radio ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Σε αυτό το ευνοϊκό πλαίσιο θα υπάγονται οφειλές πρώτου 12ου του 23, ενώ ξεκαθάρισε ότι θα πρέπει είτε να μην υπάρχουν οφειλές από 1ου του 24 και εφεξής, είτε αν υπάρχουν να έχουν ρυθμιστεί σε έως 24 δόσεις. Οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ενημέρωσαν τον Ντόναλντ Τραμπ ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία. Αναβάλλεται η προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση μετά από αίτημα των χωρών του κόλπου. Αισιόδοξος για πιθανή συμφωνία ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ωστόσο, σε ετοιμότητα παραμένει ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών. Η συμφωνία θα εγγυάται πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου. Στα 109,84 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε η τιμή Brent. Στα 107,44 το αμερικανικό αργό. Ειδική αναφορά για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στις 19 Μαΐου και τήρηση ενός λεπτού σιγής σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως σε κεντρικά και βόρεια, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Vienna Rose, η πρώτη μεγάλη επιτυχία της Grace Jones, η διασκευή στο κομμάτι της Edith Piaf το 1977. Γράφει ο Μιχάλης Τσιντσίνης στην Καθημερινή: το ανδρουλακικό Πασόκ καθιερώνεται ως πολύ αντιπολιτευτικός οργανισμός που προσανατολίζεται με βάση τις συντεταγμένες των αντιπάλων του, ορατών τε και οράτων. Είναι κόμμα αντιμητσοτακικό, αντιτσιπρικό, αντιδημοσκοπικό και αντιμηντιακό. Κόμμα δικημένο και περικυκλωμένο, καταδικασμένο να υπερασπίζεται την αυθεντικότητα απέναντι στις προπαγανδιστικές βαφές με τις οποίες επιχειρούν να τοπογιατίσουν οι δόλοι εχθροί του.

Το αριστούργημα του Peter Gabriel κυκλοφόρησε σαν σήμερα αυτό το άλμπουμ, το Show, το 1986 και έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία όλων των εποχών του. Όπως χαρακτηριστικά γράφτηκε τότε ο Peter Gabriel από καλλιτέχνης των κλαμπ και των μικρών χώρων, έγινε καλλιτέχνης των σταδίων, και τότε ήταν που ήρθε και στο Λυκαβητό στην Αθήνα. Διαβάζω πάλι από το ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστό. Το μνημόνιό σας είναι γελίο. Θα σχεδιάσουμε το δικό μας μνημόνιο. Είναι η μαρτυρία του Πίτερ Σπίγκελ, του δημοσιογράφου που ήταν στις Βρυξέλλες, στο γραφείο των Βρυξελών. Και όταν το έφεραν μετά από κάτι μήνες, οι προτάσεις ήταν του τύπου: οι τουρίστες στην Ελλάδα θα φοράνε κάμερες για να βλέπουμε ποιοι φοροδιαφεύγουν, δωρεάν ρεύμα σε 300.000 νοικοκυριά. Έτσι ώστε να χρεοκοπήσει η ΔΕΗ, βέβαια.

Αυτό είναι το σαξόφωνο της Κάντι Ντάλφερ και ο Δημήτρης Ευθυμάκης γράφει στο πρόταγον «Εδά ίντα θα γεννεί η Παυλή». That's life που λένε και στην Ανώπολη. Θυμάσαι την περίοδο της παντοδυναμίας σου που σου έκαναν ερωτήσεις οι δημοσιογράφοι και εσύ αντί να δώσεις απάντηση ουσίας έλεγε «Όλοι σας και μόνος μου». Ήρθε ο καιρός να το ζήσεις και μέσα στο κονάκι σας. Όλοι τους πίσω από τον Τσίπρα και μόνος σου. Για να σε δω τώρα και να πεις ότι ο τωρινός καυγάς σας γίνεται για ιδέες και οράματα, καημός δεν θα ήταν. Αλλά εδώ σας βλέπω να σωρομαδιέστε για την κρατική επιχορήγηση, για το κομματικό ταμείο και για την ιδιοκτησία του ιδιόκτητου κτηρίου της Κουμουνδούρου. Είναι λιγάκι κατάντια, έτσι. Το καταλαβαίνεις. Και όσο σκέφτομαι πως μόλις πριν από μια δεκαετία σας βλέπαμε να περπατάτε τσούρμο στο δρόμο, τον Τσίπρα, εσένα, τη ζωή, το Λαφαζάνι, το Βαρουφάκι και σας παίρναμε στα σοβαρά, μου τζώνομαι. Ένα πολιτικό τσίρκο ήσασταν που έκανε κλοονισμούς και ακροβατικά, ενώ εμείς θαρούσαμε ότι ξανακατέβηκαν αναγεννημένες οι ταξιερχίες του Δημοκρατικού Στρατού να πάρουν εκδίκηση. Ας είναι. Με ένα τρομερό Βρετανό παραγωγό, τον Trevor Horn, η Gracie Jones τραγουδάει Slave to the Rhythm.

Το έχει ανεβάσει στο Facebook ο Νίκος Αλτερής για μια ιστοσελίδα που μεταφέρει τον εξής τίτλο: Ηλιούπολη, έτοιμα γονέων για μοριοδότηση στις Πανελλήνιες στα παιδιά τους μετά τη διπλή τραγωδία. Δεν σχολιάζω.

All That She Wants. Σήμερα γεννήθηκε το 1972 η Jenny Berggren, η τραγουδίστρια αυτού του ειδικού συγκροτήματος, τον Ace of Base. Διαβάζω του Κώστα Λάβδα και της Μαρίας Γαβουνέλη ένα post στο Facebook. Κρίση στο Πάντιο, διαλαλεί η εφημερίδα των συντακτών και αναφέρεται στην πολύ σημαντική επιτυχία της σύναψης συμφωνίας συνεργασίας του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με το Columbia University της Νέας Υόρκης, επιτυχία την οποία μια μειοψηφία επιχειρεί να ακυρώσει. Μια μειοψηφία που πανελληνίως αποτελείται από διάφορες διακριτές, αλλά τελικώς συγκλίνουσες ομάδες. Ορισμένοι ιδεολειπτικοί, κάποιοι ιδεολόγοι καλοπροαίρετοι αλλά ευκόλως παρασυρώμενοι, κάποιοι όχι καλά ενημερωμένοι συνάδελφοι, κάποιοι άλλοι υποκριτές και πονηροί που εργαλοποιούν τις γνήσιες ανησυχίες ή και τις συνδικαλιστικές προτεραιότητες φοιτητών και άλλων. Κάτι έχω υπόψη μου σε ποιους

Τελευταίο για σήμερα του Άρη Αλεξανδρία από την καθημερινή «Ο λάθος στόχος» είναι ο τίτλος. Λένε ότι θα συνέφερε το Μητσοτάκη το νέο κόμμα Τσίπρα να ξεπεράσει το Πασόκ. Ότι ο φόβος της επανασυριζοποίησης του πολιτικού και κοινωνικού σκηνικού θα έδινε στη Νέα Δημοκρατία την όθηση που θα αντιστερούσε η αντιπαλότητα με το λιγότερο επιρρεπές σε επαναστατικές εξάρσεις Πασόκ του Ανδρουλάκη. Αν παραμείνει στη δεύτερη θέση, το τελευταίο μπορεί να απειλήσει τη Νέα Δημοκρατία με μια συσπήρωση πολύ ευρύτερη από εκείνη που θα μπορούσε να καταφέρει ο προσφάτως δοκιμασμένος και απαξιωμένος Τσίπρας. Τα πολιτικά μεγέθη όμως δεν διαμορφώνονται πάντα οργανικά, ενίοτε πλάθονται κιόλας μέσα της γλώσσας. Αν λες σε κάποιον διαρκώς ότι είναι μεγάλος, σταδιακά το πιστεύουν και αυτός και γύρω του. Στο τέλος το πιστεύουν ακόμη περισσότεροι. Και κάπως έτσι γίνεται μεγάλος χωρίς να έχει κερδίσει το μέγεθός του. Υπάρχει περίπτωση κάτι τέτοιο να συμβαίνει με την επανεμφάνιση Τσίπρα. Δίχως κόμμα, στελέχη και σαφή προσανατολισμό, ο πρώην Πρωθυπουργός αντιμετωπίζεται ήδη σαν σημαίνον παίκτης. Είναι στο χέρι του Πασόκ να διορθώσει τη στρέβλωση. Θα κατορθώσει να διατηρήσει τη θέση του ή θα επιτρέψει να του την υφαρπάξει το ασώματο κόμμα της τελευταίας στιγμής. Και μέχρι εδώ ήταν για σήμερα. Ο Σωτήρης Παναγιώτη ήταν στον ήχο, ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική. Σας αφήνω με τους ZZ Top, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε το 1949 ο μπασίστας αυτού του τρίου του τρομερού, ο Dusty Hills. Ακούμε La Grange. Σας αφήνω στα χέρια του Λεωνίδη Αντωνόπουλου και του Γιάννη Δημητριάδη. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 8. Καλημέρα σε όλους. Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μιστέρ Γκούρεβιτς, η μοναδική φωνή της σκοτεινής ατμοσφαιρικής indie pop, έρχεται στην Αθήνα. Με τραγούδια γεμάτα συνέστημα, μελαγχολία και κινηματογραφική ένταση, η Μισελ Γκούρεβιτς υπόσχεται μια βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Μισελ Γκούρεβιτς Live, Παρασκευή 12 Ιουνίου, στο πανέμορφο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Μην το χάσετε. Εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Καλή σας ημέρα, κοσμοπολίτες και κοσμοπολίτισες. 16 δείχνει το ρολόι, Τρίτη σήμερα, Τρίτη 19 Μαΐου. Εδώ στους 93,6 βρίσκεστε, εδώ είστε συντονισμένοι. Μας ακούτε, θυμίζω, και από τις τηλεοράσεις σας, παντού στην Ελλάδα και βέβαια παντού στον κόσμο, από το cosmosradio.gr. Και εδώ, στις θέσεις τους, ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος και ο Γιάννης Δημητριάδης, μέχρι τις 12, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή, αλλά και η Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση του ήχου.
1: Και μας ακούτε και από το ΕΡΤΕΚΟ, βέβαια, έτσι. Όχι μόνο από το Cosmos Radio, και από το ΕΡΤΕΚΟ. Ακούτε όλο το πρόγραμμα του Cosmos, το Cosmos Jazz που ετοιμάζουμε για εσάς. Συνέχεια προστίθενται καινούργια κομμάτια, όλα τα προγράμματα γενικώς του Cosmos, όλες τις εκπομπές on demand και ό,τι άλλο υπάρχει εκτός από τις εκπομπές. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου, είπε ο Λεωνίδας, είναι στον ήχο. Θα είμαστε εδώ πέρα για τις επόμενες δύο ώρες σήμερα με πολλές μουσικές, με καλή διάθεση και καλώς σας βρίσκουμε. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου, είπε ο Λεωνίδας, είναι στον ήχο. Θα είμαστε εδώ πέρα για τις επόμενες δύο ώρες σήμερα με πολλές μουσικές, με καλή διάθεση και καλώς σας βρίσκουμε.

0: Πεν και βέβαια το You Don't Know Me, αλλιώς No No No, μεγάλη επιτυχία, μεγάλη ρέγγι επιτυχία ήταν αυτό το κομμάτι. Και διαβάσαμε μία είδηση λοιπόν, Λεωνίδα Αντωνόπουλε, το δικαστήριο του φίλου σου του Πέδρο Σάντσεθ, εκεί του πρωθυπουργού της Ισπανίας, δικαίωσε την κολομβιανή superstar τη Σακίρα, γιατί της είχαν επιβάλει ένα τρομερό πρόστιμο 55 εκατομμυρίων ευρώ προ, νομίζω, 1, 2, 3 χρόνων, ξέρω, ίσως και παραπάνω. Γιατί λέει, της είχαν πει ότι είχε περάσει 183 μέρες στην Ισπανία το 2011, άρα ήταν κρυφίως μόνιμη κάτοικος Ισπανίας, αφού υπάρχει όριο φυσικά στην Ευρώπη έτσι για το πότε θεωρείσαι μόνιμος και πότε θεωρείσαι ότι είσαι επισκέπτης, ότι το ξεπέρασε αυτό το όριο, έμεινε 183 μέρες αντί για 163 που είναι το όριο. Οπότε σου λέει είσαι μόνιμος κάτοικος και πρέπει να πληρώσεις 55 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο για διαφυγόντα και για διαφυγούσα, πώς τον, για την εφορία.
1: Για φόρο διαφυγή.
0: Για φόρο διαφυγή. Δεν έχεις πληρώσει την εφορία σου. Η Σακίρα λοιπόν προφανώς είχε τα χαρτιά της έτοιμα, τις αποδείξεις της, πήγε στο δικαστήριο. Και το δικαστήριο αυτή τη στιγμή στην Ισπανία την,
1: όπου λειτουργεί η δικαιοσύνη.
0: Ακριβώς,
1: λοιπόν,
0: όπου λειτουργεί η δικαιοσύνη που... την δικαίωσε λοιπόν.
1: Γελάς κρυφά, ας πούμε, με την Ισπανία αυτή τη στιγμή.
0: Όχι, δεν γελάω κρυφά. Την δικαίωσε.
1: Φανερά.
0: Λοιπόν, την αγαπώ την Ισπανία, έχω πάει και πάρα πολλές φορές. Την δικαίωσε τη Σακίρα, η οποία ισχυριζόταν ότι δεν είχε περάσει πάνω από 183 μέρες στην Ισπανία, αλλά μόλις 163 ήταν τότε που, θα σου θυμίσω, είχε σχέση με τον Ζεράρ Πικέ, τον παίχτη της Μπαρσελόνα, με τον οποίο μετά χωρίσανε και να γίνανε και μαλλιά κουβάρια, σου λέω,
1: και το
0: κοινωνικό ρεπορτάζ. Και έτσι λοιπόν το δικαστήριο υποχρεώνει αυτή τη στιγμή την εφορία, την ισπανική εφορία, να επιστρέψει τα 55 εκατομμύρια ευρώ στη Σακίρα, τη φίλη μας.
1: Λοιπόν, επιστρέφει κάτι, δεν ξέρω πόσο φίλη μας μπορεί να είναι η Σακίρα. Εντάξει, okay, καλό θα ήταν να τα φίλη μας. Σίγουρα ήταν φίλη του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, ο οποίος την λάτρευε και, ήθελε, και την γνώρισε μάλιστα και από κοντά.
0: Συμπατριώτες
1: από την Κολομβία. Λοιπόν, το να επιστρέφει 55 δεν είναι,
0: ναι,
1: εκατομμύρια δολάρια,
0: εκατομμύρια ευρώ.
1: 55 εκατομμύρια ευρώ, όχι, 64 εκατομμύρια δολάρια, 55 εκατομμύρια, ναι, ευρώ. Δηλαδή, αν κάτσεις και τα βάλεις κάτω, δεν βγαίνουν, δηλαδή, όπως δεν βγαίνουν με τίποτα. Πόσα χρήματα πλήρωσε σε φόρους ή τις χρέωσε να πληρώσει σε φόρους και τα πλήρωσε, δηλαδή βγάζεις, ας πούμε, από την τσέπη 55 εκατομμύρια ευρώ και δίνεις φόρους.
0: Τα δικαστήρια είχαν ζητήσει και τη φυλάκισή της και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, να βάλουμε τους πλούσιους στη φυλακή να τους πιούμε το αίμα.
1: Εντάξει,
0: η Σακίρα λοιπόν τα μάζεψε και έφυγε από την Ισπανία, πήρε και τα λεφτά της τώρα. Νομίζω είναι κάτοικος του Μαϊάμι η Σακίρα εδώ και αρκετά χρόνια πια στην Αμερική. Λοιπόν, πάμε να την ακούσουμε εδώ με τον Κάρλος Βίβες.
1: Επίσης, συμπατριώτης Κολομβιάνο, έναν από τους ροκ στάρ της Κολομβίας, La Bicicleta, το ποδήλατο.

από τα κλασικά του Ray Charles, Lonely Avenue, του 1958 ηχογράφηση. Τι ξαφνικά πετάει για μια γέφυρα και μας φέρνει στο σήμερα. Είναι ακρίβεια στο πέρσι. Πέρσι τέτοιο καιρό έχει κυκλοφορήσει αυτό εδώ το άλμπουμ της Ελληνίδας, της Στέλλας Χρονοπούλου, το Adagio εδώ, το Baby Brazil.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αισιοδοξία για τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη ανέβαλε την προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ μετά από αίτημα των χωρών του κόλπου. Ωστόσο, σε ετοιμότητα παραμένει ο στρατός των ΗΠΑ. Η συμφωνία θα εγγυάται πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο. Σε πτώση, οι τιμές του πετρελαίου στα 109,84 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 107,44 το αμερικανικό αργό. Νέα ευκαιρία τακτοποίησης οφειλών από τον Ιούνιο αποκτούν εκατομμύρια φορολογούμενοι και επιχειρήσεις μέσω της νέας ρύθμισης που προβλέπει εξόφληση χρεών σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις, δήλωσε στο Earth News Radio ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Σε αυτό το ευνοϊκό πλαίσιο θα υπάγονται οφειλές πρώτου 12ου του 23 με επιτόκιο 5,8. Ειδική αναφορά για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στις 19 Μαΐου και τήρηση ενός λεπτού σιγή σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Τοπικές βροχές, τα υπηρετικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως σε κεντρικά και βόρεια. Έως 25 βαθμούς στην Αττική, ως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: West Side Gun. Ο Flygod, ο θρύλος της hip-hop σκηνής, επιτέλους ζωντανά στην Αθήνα για το πιο σημαντικό hip-hop show της χρονιάς. Ιδρυτής των Griselda Records, με συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα της rap και έναν ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. West Side Gun Live. Παρασκευή 29 Μαΐου στο Floyd Live Music Venue. By Plisken Festival. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

0: California, η Delegate Habits με sample από το This Land Is Your Land και την φωνή της Sharon Jones και τον Sen Dog μαζί, ο Sen Dog από τους Cypress Hill. Εδώ είμαστε στον κόσμο στους 93,6, ο Γιάννης Δημητριάδης και ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Και διαβάσαμε έτσι με, όχι με ιδιαίτερη έκπληξη, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο έχω ακούσει να συζητιέται αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια, μια έκθεση του ΟΗΕ που λέει ότι ο πλανήτης ξεμένει από άμμο. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η άμμος που πολλές φορές είναι, που είναι ας πούμε ο πρώτος κυματοθράφστης για τις πλημμύρες ή για τα νησιά που κινδυνεύουν να σκεπαστούν πλέον από νερό και να βυθιστούν, αρχίζει και χάνει αυτή τη ζώνη άμυνας που έχει εξαιτίας της εκτεταμένης αμμοληψίας, πολλές φορές παράνομης. Και δεν είναι, και δεν λέω μόνο για την αμμοληψία στα νησιά του Αιγαίου που επίσης συμβαίνει κατά κόρον για να χτίζονται πάρα πολλά σπίτια, ξενοδοχεία κλπ. Εντάξει, εκεί σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει έλεγχος, σε κάποιες είναι τελείως ανεξέλεγκτη κατάσταση, αλλά διεθνώς για τη χρήση της άμμου σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι αναπληρώνει τον εαυτό της.
1: Και σε περιοχές του κόσμου δημιουργείται πια τεράστιο πρόβλημα. Στις Φιλιππίνες, ας πούμε, για να γίνει ένα αεροδρόμιο, εξόριξαν την άμμο από τις περιοχές που ψάρευαν χιλιάδες ψαράδες και τα ψάρια εξαφανίστηκαν. Μετά την εξόριξη, τα ψάρια εξαφανίστηκαν, δεν επέστρεψαν ποτέ και καταστράφηκαν οικονομικά όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι ψαράδες.
0: Που ζούσαν από τη θάλασσα.
1: Ακριβώς, που ζούσαν κατά 80% οι άνθρωποι που ζούσαν σε αυτή την περιοχή ήταν ψαράδες και ζούσαν από τη θάλασσα. Ενώ και στις Μαλβίδες, σε αυτό το τροπικό νησί, διαβάζουμε μια ιστορία εδώ στη Λάιφο ότι επειδή απειλείται από την άνοδο της θάλασσας, κάνανε εξόριξη άμμου από διάφορες ατόλες στις περιοχές με αποτέλεσμα να καταστραφεί οι ατόλες και όλο το οικοσύστημα.
0: Και όλο το οικοσύστημα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την υγεία της θάλασσας και των θαλασσών.
1: Το έργο αυτό απαιτούσε εξόριξη 24,5 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων άμμου από τις ατόλες. Μετά λέει, κάνανε από 6 μήνες μια περιβαλλοντική μελέτη και κατέληξε ότι οι ζημίες θα ήταν μη αναστρέψιμες. Ωστόσο, λέει, τα συμβόλαια είχαν ήδη υπογραφεί με μια Ολλανδική εταιρεία. Ναι. Το έργο, σύμφωνα με την έκθεση του ΟΗΕ, κατέστρεψε περίπου 200 εκτάρια κοραλιογενών υφάλων και λιμνοθαλάσσιων οικοσυστημάτων, ακόμα και μέσα σε προστατευόμενες περιοχές. Μην ξεχνάμε ότι αυτές οι περιοχές ζουν από τουρισμό κυρίως, έτσι, που σημαίνει ότι αν καταστραφεί η ομορφιά και όλα τα συστήματα αυτά τα κοραλιογενή, θα τελειώσει και ο τουρισμός και θα τελειώσει και το εισόδημά τους.
0: Εγώ νομίζω ότι ο τουρισμός είναι ένα πρόβλημα βεβαίως για αυτές τις περιοχές. Το ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα και πιο μακροπρόθεσμο είναι ακριβώς ότι επειδή οι ατόλες και οι κοραλιογενείς, όλοι αυτοί οι κοραλιογενείς ύφαλοι φιλοξενούν ένα τεράστιο μέρος του θαλάσσιου οικοσυστήματος της θαλάσσιας πανίδας, συμβάλλουν σημαντικά και στην αναγέννηση του θαλάσσιου οικοσυστήματος και στην υγεία της θάλασσας. Κάτι το οποίο πλέον αρχίζει και γίνεται. Όχι, έχει ήδη γίνει.
1: Πάντως, η έκθεση του ΟΗΕ λέει ότι κάθε χρόνο περίπου 50 δισεκατομμύρια τόνοι άμμου εξορίσσονται, έτσι, για κατασκευές, για τη βιομηχανία. Γιατί δεν είναι μόνο οι κατασκευές, είναι και η βιομηχανία. Καλά, φυσικά πρώτα απ' όλα είναι οι κατασκευές και οι αστικές επεκτάσεις, αλλά και η βιομηχανία χρησιμοποιείται σε πάρα πολλά πράγματα. Η άμμος από παραγωγή σκυροδέματος σε σπίτια, δρόμους και θαλάσσια τείχη, σε τζάμια, σε μικροτσίπ, σε ηλιακά πάνελ, που σημαίνει ότι είναι απαραίτητη, αλλά την ίδια στιγμή που εξορίσσεται για να είναι απαραίτητη στη βιομηχανία, καταστρέφεται το περιβάλλον και δημιουργούνται άλλα προβλήματα, αλυσιδωτά προβλήματα, τα οποία πρέπει και αυτά να τα λύσουμε, να κληθούμε να τα λύσουμε.

0: Αυτή είναι η The Sacred Souls, οι Αμερικανοί. Και τούτη εδώ είναι η Αλκιόνη που αρέσει πολύ στο Λεωνίδα Αντωνόπουλο, το νέο της άλμπουμ.
1: Και στους ακροατές μας αρέσει, πρέπει να σου πω, Γιάννη. Η Μαρία Ζλατάνη, η Αλκιόνη, έβγαλε το πρώτο σιγκλάκι από το νέο της άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει, το Small Philosophies. Θα κυκλοφορήσει την μεθεπόμενη Παρασκευή 29 Μαΐου. Όμως εσείς από σήμερα, μετά το μεσημέρι, μπορείτε να το ακούσετε αποκλειστικά εδώ στους 93,6 στο Κόσμος. Αυτό είναι το Child Care. Small Philosophies, το νέο άλμπουμ λοιπόν, το αγγλόφωνο άλμπουμ της Αλκιόνης. People going crazy and the

Μάρι Φρόες, αυτό ήταν το Κολομπίνα. Μάρι Φρόες που θέλουμε να τη δούμε κάποια στιγμή στην Ελλάδα, έτσι τώρα που είναι στα πάνω της, τώρα που ανεβαίνει. Λοιπόν, έχουμε την επόμενη εβδομάδα να είναι μια γεμάτη μουσική, μια εβδομάδα γεμάτη jazz. Ξεκινάει το 25ο Athens Jazz Festival τη Δευτέρα στην Τεχνόπολη. Φυσικά ο κόσμος 93,6 θα είναι εκεί. Θα σας μεταδώσει όλα όσα θα συμβούν πάνω και κάτω από τη σκηνή σε αυτή την πρώτη μέρα που θα εμφανιστούν σε μια ειδική βραδιά δύο σχήματα, το ένα το κουαρτέτο του Σταύρου Λάντσια, παρουσιάζοντας αυτή την πολύ ωραία δουλειά πάνω στη μουσική του Ένιο Μωρικόνε, μα Ένιο Μωρικόνε, αλλά και η Greek Cooking Band, ένα μουσικό σχήμα που δημιουργήθηκε από σημαντικούς έτσι, Έλληνες μουσικούς της jazz για να αναβιώσει λίγο τον ήχο ενός δίσκου που κυκλοφόρησε εκεί τη δεκαετία του 60 στις Ηνωμένες Πολιτείες από την Impulse, αν δεν κάνω λάθος, με τον σαξοφωνίστα Phil Hoots αλλά και τον Ιορδάνη Τσομίδη στο μπουζούκι. Πολλά πράγματα θα γίνουν την επόμενη εβδομάδα στην Τεχνόπολη. Υπάρχει και το Meat Market, υπάρχουν προβολές, υπάρχουν εκθέσεις, δεν είναι μόνο δηλαδή όσα γίνονται πάνω στη σκηνή αλλά και όσα γίνεται γύρω από αυτήν. Ανάμεσα σε αυτά που θα γίνουν είναι φυσικά και η δεύτερη βραδιά που θα σας μεταδώσουμε κατευθείαν από την Τεχνόπολη, την Παρασκευή στις 29 του μήνα, με τους Link που θα ανοίξουν τη βραδιά, το κουαρτέτο της Irene Rake και φυσικά το εξαιρετικό σχήμα του Ιταλού τρομπονίστα Gianluca Πετρέλια, Cosmic Renaissance, αυτά την Παρασκευή 29, και το Σάββατο ετοιμαστείτε βέβαια για το Cosmos Jazz Party. Σας περιμένουμε όλους και όλες στο Καζάρτε με ελεύθερη είσοδο φυσικά από τις 9 το βράδυ και μετά DJ set από τους παραγωγούς του Cosmos, live από την Rosanna Mailan Orchestra και πολύ πολύ Latin Feeling έτοιμη για χορό. Λοιπόν, Σάββατο 30 Μαΐου στο Καζάρτε το Party του Cosmos που γιορτάζει και αυτό στα 25 του χρονιά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
3: 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival. 15 έως 25 Μαΐου. Ο χορός δεν αποφεύγει τη ρήξη, την κάνει πέρασμα. Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Σύγχρονο θέατρο και online. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες arcfordancefestival.gr. Το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Λοιπόν, Λεωνίδα, επειδή μιλάγεις για jazz πριν, επειδή μας θύμισες στη jazz, να σου θυμίσω και εγώ ότι έχουμε ένα ωραίο live, το οποίο δεν είναι στο πλαίσιο του φεστιβάλ, αλλά παρόλα αυτά είναι στο Half Note, αυτή την Πέμπτη, στο Half Note Jazz Club. Ο Άρης Παπαδόπουλος και το κουαρτέτο, το κουιντέτο του, που λέγεται Threads, παίζουν τη μουσική του πολύ καλού αυτού Έλληνα πιανίστα. Πρωτότυπες συνθέσεις του Άρη και το κουαρτέτο, το κουιντέτο του, που λέγεται Threads, παίζουν τη μουσική του πολύ καλού αυτού Έλληνα πιανίστα.

0: Note Jazz Club εμφανίζεται για να, έτσι, για να κλείσουμε λίγο με τα jazz που έλεγες πριν.
1: Να μην κλείσουμε, όχι, γιατί να κλείσουμε, ορίστε.
0: Τζάζι.
1: Ναι, τι τζάζι. Όσκαρ Πίτερσον, τι ω τρίο.
0: Σι Τζαμ Blues.

Και όσο ακούμε αυτό τον Dr. Dre με το Still Dre, την ορχιστρική του μορφή, όχι αυτό με το rap, να σας πούμε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή στο EBU Live, μέσω του EBU Live Session, στο AirTech, έχει ανέβει εδώ και κάποιες μέρες η συναυλία του Miles Davis που έγινε το 1971 στο παλιό.

0: Δεν μποζάρ στις Βρυξέλλες. Φέτος ήταν η χρονιά που κλείσαν τα 100 χρόνια. Κάναμε και αφιέρωμα εδώ στον κόσμο από τη γέννηση και του Miles Davis και του John Coltrane. Και την έχει αγκαλιάσει και το αφιέρωμα αυτό το αγκαλιάσει. Αλλά και αυτά τα EBU Sessions φαίνεται σας αρέσει πολύ. Φαίνεται τα ακούτε. Νομίζω έχουν ενδιαφέρον να ακούσουμε αυτό το. Έχουμε ακούσει κάποια αποσπάσματα από αυτή τη συναυλία.
1: Όχι από αυτήν.
0: Όχι, εμείς παίξαμε από την.
1: Από
0: άλλη συναυλία της στην Αυστραλία.
1: Στη Μελβούρνη, μέσα από το δίκτυο βέβαια της EBU. Ακριβώς. Με αυτές τις καταπληκτικές συναυλίες που έχει. 26, την άλλη εβδομάδα, ακριβώς σε μία εβδομάδα από σήμερα, συμπληρώνεται και 100 χρόνια από τη γέννηση του Miles Davis.

Αυτό είναι το δουετάκι του Μπενζαμέν Βιολέ με τη Miss Bolivia εδώ, η οποία είναι Αργεντινή, δεν είναι Βολιβιάνα. Και διαβάζω ένα άρθρο του Patrick Jenkins στους Financial Times που λέει πως η Αγγλία σιγά σιγά γίνεται Ιταλία. Κάποτε λέει ο μέσος όρος μιας κυβέρνησης Ιταλικής μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ήταν 14 μήνες. Τώρα αυτή τη στιγμή λέτε τα τελευταία χρόνια στην Αγγλία ο μέσος όρος ζωής μιας κυβέρνησης Αγγλικής έχει γίνει κάτι λιγότερο από 2 χρόνια. Με αυτή του Στάρμερ να μην νιώθει πολύ καλά. Βλέπουμε και το κόστος των ομολόγων της Αγγλίας, έβλεπα χθες, έχει ανέβει πάρα πολύ. Όλα τα ομόλογα, τα κρατικά των 10 και των 30 ετών έχουν ανέβει πάρα πολύ. Της Αμερικής, της Αγγλίας, της Γαλλίας, ακόμα και της Γερμανίας, που ήταν η σταθερά της Ευρώπης, έτσι, και με βάση της οποίας μετριέται και το spread. Γιατί βάση της Γερμανίας μετριέται το spread, έχουν ανέβει. Αυτό προμηνύεται δύσκολες μέρες. Δεν έχουν ανέβει τόσο τα ομόλογα στην Ελλάδα, είναι μια επιτυχία αυτό, αλλά τελειώνουν τα ΕΣΠΑ σύντομα, που αυτό σημαίνει ότι τα δύσκολα μάλλον μπροστά μας είναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στα χέρια της δικαιοσύνης, οικογενειακή εγκληματική οργάνωση που έκανε εκβιασμούς, εμπρισμούς και ζωοκλοπές στην Κρήτη. Στο μικροσκόπιο όλη η οικογένεια, τρία από τα μέλη έχουν συλληφθεί ξανά στο παρελθόν, ανέφερε στο Earth News η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Νέα ευκαιρία τακτοποίησης οφειλών από τον Ιούνιο αποκτούν εκατομμύρια φορολογούμενοι και επιχειρήσεις μέσω της νέας ρύθμισης που προβλέπει εξόφληση χρεών σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις, δήλωσε στο Earth News Radio εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Ζεύγος Μιράζ θα αντικαταστήσει τους Πάτριοτ στην Κάρπαθο, ενώ τα F-16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν από άλλα F-16. Η όποια μετακίνηση υλοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια θα γίνει για επιχειρησιακούς λόγους, ξεκαθαρίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Μετά από αίτημα των χωρών του κόλπου, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβαλε την προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν. Ωστόσο, σε ετοιμότητα παραμένει ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών. Η συμφωνία θα εγγυάται πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο. Την προσοχή των πολιτών για παραπλανητικά μηνύματα που αφορούν δίθεν κλίσεις της τροχέας εφιστά η ελληνική αστυνομία. Τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως σε κεντρικά και βόρεια, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη. Κόσμος.

Να, ένα τραγούδι που ποτέ δεν το χορταίνω όσες φορές το ακούω και όσες φορές το... Το άκουσα και ζωντανά από τον Roy Ayers να το ερμηνεύει. Everybody loves the sunshine. Φέρνει λίγο, στη jazz αυτό το χίπικο κλίμα του 68 και του καλοκαιριού της αγάπης. Εδώ θα είμαστε στην παρέα σας για τα επόμενα 25 λεπτά. Ο Λονίτας Αντωνόπουλος και ο Γιάννης Δημητριάδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου στον ήχο. Κόσμος 93,6. Και πάμε σε αυτήν εδώ την, που την συμπαθούμε ιδιαιτέρως, την Kelly Bush. Αυτή την performance artist που κάνει και μουσική, κάνει και ζωγραφική, δουλεύει πάρα πολύ με την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά πάνω στις δικές της ιδέες.

0: Ο Μέγας Χάρη Μπελαφόντε, μέγας ηθοποιός, μέγας τραγουδιστής, μέγας αγωνιστής των δικαιωμάτων των μαύρων μειονοτήτων, μέγας στάρ του Hollywood, μέγας καρδιοκατακτητής.
1: Bigger than life.
0: Bigger than life, Coconut Woman λοιπόν από τον Χάρη Μπελαφόντε. Και πάμε απέναντι στα νησιά, απέναντι στη Δυτική Αφρική, στη Σεζάρια Έβορα και το Miss Perfumado.
1: Αλλά δεν είναι και ένα τσιγαροδρόμος.
0: Όχι, δεν είναι ένα τσιγαροδρόμος.

0: νέα δουλειά του Μπλεν, του Γιώργου Μαντά εδώ πέρα, με τον Πάνο Δημητρακόπουλο στο κανονάκι και με την Θάλια, τη Θάλια Παλιβίδα.
1: Σε αυτό. Γιατί συνολικά είναι ένα άλμπουμ των δύο, το δεύτερο που κάνουν μαζί, ο Μπλεν και ο Πάνος Δημητρακόπουλος.
0: Ακριβώς.
1: Λέγεται The Two and the One.
0: Ακριβώς. Αυτό το κομμάτι όμως μας άρεσε πολύ και το ακούμε.

0: Λοιπόν, Anthony Fraser, Aaron Fraser μάλλον, και είναι η ώρα να δώσουμε την σκυτάλη της μουσικής μετά από ένα ωραίο jazz solo του Dexter Gordon στο Γιώργο Μουχταρίδη που ακολουθεί.
1: Ήμασταν μαζί σας για τις 2 ώρες που προηγήθηκαν, ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος και ο Γιάννης Δημητριάδης. Είπανε και τα Χρονοπούλου ήταν στον ήχο. Να θυμίζω ότι ακολουθείτε και το Κόσμος στο Spotify, Κόσμος Radio.
2: Έχουμε ανεβάσει και λίστα.
1: Η λίστα μας που κάθε μήνα ανανεώνεται με τα 20 τραγούδια που, από τις καινούριες κυκλοφορίες που ακούμε και σας προτείνουμε.
0: Και είναι δωρεάν, έτσι. Επειδή φίλοι μας ρωτάνε κατά καιρούς. Είναι δωρεάν, το ακούτε όποτε.
1: Αν θέλετε να επιχορηγήσετε τον Γιάννη Δημητριάδη, μπορείτε να το κάνετε.
0: Άλλο αυτό.
1: Λοιπόν, αύριο στις 10 πάλι το πρωί εδώ στην παρέα σας.

Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: με το καληνύχτα και ακούς την πόρτα του να ανοίγει. Δίψασε. Ανοίγει το ψυγείο, γεμίζει ένα ποτήρι και λέει:
1: «Μαμά, άλλο γάλα και για το πρωί δεν έχουμε».
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει πίνει γάλα και για να ξεδιψάσει, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο γάλα και γαλακτοκομικά στα Lidl. Γιατί τοπική παραγωγή και προμηθευτές από όλη την Ελλάδα φέρνουν κάθε μέρα δίπλα σου γαλακτοκομικά προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με γεύση που παίρνει βραβείο. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το Higgs σας προσκαλεί στο μοναδικό συνέδριο για την κοινωνία των πολιτών. Το Φιλανθρωπία 2.0 επιστρέφει στις 21 και 22 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Δύο ημέρες γεμάτες ιδέες, συνεργασίες και ουσιαστικό διάλογο με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο higgs3.org ή στο 211-411-6300. Είσοδος ελεύθερη.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Έχουμε όλο το χρόνο του κόσμου ολόκληρου για να αγαπήσουμε τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο. Ένα τραγούδι που πρωτογραφήθηκε το 1969, γραμμένο από τον John Barry, αυτόν που έγραψε το βασικό θέμα του James Bond, και τον Hal David, το περίφημο 50% της διάδας Burt Bacharach. Hal David το είχε ερμηνεύσει τότε με τη φωνή του, αλλά όχι με την τρομπέτα του, γιατί ήταν βαριά ασθενής ο Louis Armstrong, και το εμπνεύστηκε τους στίχους ο Hal David από τα τελευταία λόγια της πρώτης ταινίας και της πρώτης νουβέλας του James Bond, του Ian Fleming, εκείνη την εποχή. Εδώ το τραγούδισαν υπέροχα οι Fun Loving Criminals. Σε μένα πάντα αυτό το κομμάτι μου θυμίζει και την...

μια κούκλα η αρχόντισσα των Κυκλάδων, η Ερμούπολη. Μου έστειλε ένας φίλος μια φωτογραφία τώρα υπέροχη, συννεφιασμένη μεν, αλλά μια κούκλα στα χρώματα που την ντύνουν στο εκτυφλωτικό άσπρο λευκό, ακόμα και όταν δεν έχει τον τρομερό ήλιο, αλλά έχει αυτή τη μουντάδα και τη συννεφιά την αραιή που έχει και στα περισσότερα νησιά μας σήμερα, αλλά και στην Αττική. Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Ακούγα λίγο πριν τους πρωινούς κοσμοπολίτες που παίζανε ένα υπέροχο τραγούδι της Σεζάρια Εβόρα, το περίφημο Μις Περφουμάδο. Σας θυμίζω ότι υπάρχει ένα υπέροχο ντοκιμαντέρ, μπορείτε να το δείτε, είναι πορτογαλικής παραγωγής του 2022. Το έχει παραγάγει, το έχει σκηνοθετήσει μια από τις γυναίκες που το ντοκιμαντέρ και η αφήγηση των ιστοριών είναι ο τρόπος της να υπάρχει στον κόσμο, η Άννα Σοφία Φονσέκα. Το δούλευε 5 χρόνια, αν ψάξετε να το βρείτε, να το δείτε, είναι υπέροχο και περιγράφει.

περιγράφει με ακριβή, με μεγάλη ακρίβεια, το πώς ήταν σαν άνθρωπος και σαν χαρακτήρας, αλλά και σαν φωνή, η σπουδαία αυτή Σεζάρια Έβορα. Καλημέρα σε όλους λοιπόν, www.cosmosradio.gr. Επίσης κατεβάζετε το Ερτέκο και έχετε το ραδιόφωνο το αγαπημένο σας πάντα μαζί σας, και επίσης μας ακούτε μέσα από τα ραδιοφωνάκια σας, ψηφιακά ή αναλογικά, σε αυτοκίνητο, σπίτι και εργασία. Καλημέρα επίσης σε όλους όσους στέλνετε μηνύματα μέσα και επικοινωνείτε μαζί μου και μαζί μας μέσα από το Viber Cosmos Radio με K και μέσα από το Messenger Cosmos Radio με K.

Ένα από τα κλασικά κομμάτια της rock αισθητικής, ένα από τα κομμάτια που το groove του τουλάχιστον επηρέασε και το Billie Jean του Michael Jackson, που ήρθε ξανά στον αφρό των τελευταίων ημερών και στο θέμα συζήτησης που κάνουν πολλοί μουσικόφιλοι σε ολόκληρο τον κόσμο, και με την τελευταία ταινία που βγήκε, το Michael, αλλά και με τις διαφωνίες που πιθανόν υπάρχουν σε σχέση με την ταινία και με αυτά τα οποία αποκάλυψε και κυρίως με αυτά τα οποία δεν αποκάλυψε. Είναι πάντα ένα θέμα πολύ έντονο, πολύ αμφιλεγόμενο, το τι και πόσα μπορούν να λέγονται σε μια ταινία και ανάλογα και πώς, ποιος το σκηνοθετεί, ποιος την κάνει παραγωγή και ποιος τη διανέμει τελικά. Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Κόσμος 93,6 ήταν η Steely Dan, ήταν το Do It Again, και εμείς να καλωσορίσουμε εδώ μουσικά και στον αέρα του κόσμου τον έναν από τους καλεσμένους του φετινού συναυλιακού καλοκαιριού, τον πολύ αγαπημένο Chris Isaac, σε ένα από τα κομμάτια του που το γνωρίσαμε και μέσα από τις ταινίες του Quentin Tarantino, Baby Did a Bad, Bad, Bad Thing.

Είμαστε πάντα εδώ στον κόσμο του 93,6. Ένα από τα κομμάτια που παίζει στις συναυλίες του και στις περιοδίες του, αυτός ο συνεπέστατος και μακρινός ξάδελφος του, να το πω έτσι, μουσικός ξάδελφος του Elvis Presley, αφού και στην εμφάνιση αλλά και στον τρόπο με τον οποίο παίζει αυτά τα ροκαμπιλάκια όπως αυτό εδώ και τα rhythm and blues του, έχει μια έτσι πολύ ιδιαίτερη σύνδεση με το παρελθόν της δεκαετίας του 50 και του 60 του βασιλιά της ροκ μουσικής. Λίγο πριν από τις 12:30, τίτλοι ειδήσεων σε λίγο, απέναντί μου και το 4ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης. Με την Nike, One Track Mind, ολοκαινούριο όνομα, ολοκαινούριο τραγούδι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Η καρδιά του ελληνισμού χτυπά στον περήφανο ρυθμό της λίρας, σημειώνει σε αναρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αποτείοντας φόρο τιμή στα θύματα ενός από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της σύγχρονης ιστορίας. Το ζήτημα θα συζητηθεί σήμερα για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Περισσότερα από 580.000 ευρώ φέρονται να απέσπασαν μέσα σε 5 χρόνια τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που έκανε εκβιασμούς, εμπρισμούς και ζωοκλοπές σε περιοχές του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης, όλη η οικογένεια, 3 από τα μέλη έχουν συλληφθεί ξανά στο παρελθόν, ανέφερε στο ΕΡΤ News η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλίδου. Νέα ευκαιρία τακτοποίησης οφειλών από τον Ιούνιο. Αποκτούν εκατομμύρια φορολογούμενοι και επιχειρήσεις μέσω της νέας ρύθμισης που προβλέπει εξόφληση χρεών σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις, δήλωσε στο ΕΡΤ News Radio ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Ζεύγος Μοιράζ θα αντικαταστήσει τους Patriot στην Κάρπαθο, ενώ τα F-16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν από άλλα F-16. Η όποια μετακίνηση υλοποιείται στην ελληνική επικράτεια θα γίνει για επιχειρησιακούς λόγους, ξεκαθαρίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Μετά από αίτημα των χωρών του κόλπου, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβαλε την προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν. Ωστόσο, σε ετοιμότητα παραμένει ο στρατός των ΗΠΑ. Η συμφωνία θα εγγυάται πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο. Και ο καιρός, τοπικές βροχές, τα επιρροτικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως σε κεντρικά και βόρεια, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93.

Ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα ήταν από αυτόν τον πλανήτη. Ρωμαίο, η Ιουλιέτα, Μοεράμντε στε πλανέτα. Εδώ είμαστε, κόσμος 93,6. Ενώ λίγο πριν, στο κλείσιμο επάνω, ακούσαμε την Νάικα. Η Νάικα, η οποία θα βρίσκεται στην Αθήνα για ένα live εκκλησία tour, λέγεται 2026. Ένα από τα πολύ καινούρια φρέσκα ονόματα της εναλλακτικής tropical pop, όπως την περιγράφουν αρκετοί. Μια από τις πολύ ωραίες φωνές και δροσερές παρουσίες. 12 του Ιουλίου θα βρίσκεται, Κυριακή ημέρα, θα βρίσκεται στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι. 40 λεπτά μετά τις 12, καλημέρα σε όλους. Είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης και παρέα με τον Σωτήρη Παναγιώτου θα είμαι εδώ μέχρι τις 2, www.cosmosradio.gr. Ερτέκο επίσης κατεβασμένο, το μέλλον του ραδιοφώνου, για σας που θέλετε να ακούτε το ραδιόφωνο και τις αγαπημένες εκπομπές σας και το αγαπημένο σας ραδιόφωνο on demand, δηλαδή στη στιγμή που θέλετε και όταν θέλετε, είτε την ώρα που γίνεται η εκπομπή είτε και αργότερα. Και φυσικά μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από το Viber Cosmos Radio με Κάπα και μέσα από το Messenger Cosmos Radio με Κάπα. Διαβάζω τα μέτρα για τον υπερτουρισμό που παίρνει η Βαρκελόνη, πρωτοβουλίες από τον Επίτροπο Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης και για μια πόλη των κατοίκων, όπως λέει. Σας θυμίζω ότι η Βαρκελόνη προσέλκυσε πέρσι μόνο 26 εκατομμύρια επισκέπτες. Είναι αδιανόητο το νούμερο αν σκεφτεί κανείς ότι η Αθήνα, για παράδειγμα, δέχεται μόλις 7.300.000, μια πόλη ίδιου μεγέθους σχεδόν, μπορεί να είναι και λίγο πιο μικρή νομίζω, η Βαρκελόνη. Μια αύξηση 2,4 σε σχέση με το 2024. Ένας διορισμός που έγινε πρόσφατα από τις αρχές της Βαρκελόνης, διόρισαν τον Ντοναήρ για να δώσει τέλος στον τουριστικό κορεσμό. Όπως διαβάζω, ο Αντώνιο Ντοναήρ, Χωσέ Αντώνιο Ντοναήρ, καθηγητής τουριστικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Χιρόνα, λέει ότι έχει βιώσει, λέει, από πρώτο χέρι τις επιπτώσεις του υπερτουρισμού. Η αλήθεια είναι ότι όταν ταξιδεύει σε κάποιες πόλη σαν τη Βαρκελόνη, το νιώθεις ότι είναι υπερτουρισμός. Μπορεί να το νιώθεις και σε κάποια νησιά μας εδώ κάποιες περιόδους στην Ελλάδα. Στην Αθήνα εγώ αυτή την περίοδο τουλάχιστον, και έτυχε να ταξιδέψω σε 2-3 πόλεις, δεν έχω νιώσει το βάρος που υπάρχει σε άλλες πόλεις, όπως για παράδειγμα στην Νάπολη, στο Κώστα Αμάλφη και στο Ποζιτάνο, δεν το συζητάμε, είδαμε και φωτογραφίες. Αυτό που θέλει ο Χωσέ Αντώνιο Ντοναήρ δεν είναι ακριβώς, θέλει να σταματήσει, δεν θέλει άλλους τουρίστες. Δηλαδή λέει ότι είμαστε εδώ και ίσως πρέπει και λίγο να κατεβάσουμε. Από το 2028 λοιπόν, αυτό που έχει προτείνει και θα γίνει είναι ότι οι άδειες των 10.000 νόμιμων τουριστικών καταλυμάτων, αυτά της βραχυχρόνιας μίσθωσης, θα αφαιρεθούν, με τον Δήμο, λέει, να ελπίζει ότι η πλειονότητα των σπιτιών αυτών θα επανέλθει στην αγορά για μακροχρόνια ενοικίωση, περιορίζοντας και τη στεγαστική κρίση που βιώνουν και στην Βαρκελόνη, όπως και στις περισσότερες ευρωπαϊκές μεγαλοπόλεις, που γίνεται, είναι ένα πρόβλημα που είναι υπαρκτό, δεν μπορούν να ζήσουν οι άνθρωποι που ζουν εκεί. Επίσης, αυτό που θα ήθελε ο ίδιος, δεν αποσκοπούν τόσο στη μείωση του αριθμού των επισκεπτών, όσο στην αλλαγή του προφίλ αλλά και της συμπεριφοράς τους. Και θα σας πω λίγο μετά τι ακριβώς εννοεί.

λόγους της αγάπης προσπαθεί να εξηγήσει αυτό το τραγούδι ο David Byrne. What is the reason for it στα αγγλικά. Το έκανε εδώ σε συνεργασία με τους Mexican Institute of Sound αλλά και την Ναταλία Λαφουρκάδε. Qual es la raison. Εδώ πάντα στον κόσμο και 93,6. Την καλημέρα μου και στην φίλη την Τώρα, στη Μάνη, η οποία φτιάχνει υπέροχα γιαλαντζή ντολμαδάκια. Επίσης, να σας ολοκληρώσω λίγο το άρθρο, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το βρήκα στην καθημερινή, την ηλεκτρονική, καθημερινή.gr. Σας έλεγα πριν για τον Χασέ Αντώνιο Ντοναήρ, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει σπουδάσει τα τουριστικά και πλέον έχει αναλάβει επίτροπος βιώσιμης ανάπτυξης στην Βαρκελόνη. Το πείραμα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο ίδιος λέει ότι ο σκοπός των κινήσεων είναι ο περιορισμός των ψυχαγωγικών επισκεπτών, προκειμένου το ποσοστό τους να είναι το ίδιο με εκείνο των επιχειρηματικών επισκεπτών αλλά και των πολιτιστικών τουριστών που φτάνουν στην πόλη για τα μουσεία αλλά και την αρχιτεκτονική της. Στρέφονται ουσιαστικά εναντίον της αντικοινωνικής συμπεριφοράς, απαγορεύοντας τις οργανωμένες εκδρομές σε μπαρ που καταλήγουν σε άγρια μεθύσια. Τα έχουμε δει και στην Ελλάδα αυτά, αλλά όχι στην Αθήνα. Δεν μας ενδιαφέρει αυτού του είδους ο τουρισμός, λένε στη Βαρκελόνη, και θέλουν να διοχετεύσουν μέρος των εσόδων από τον αυξημένο τουριστικό φόρο στη στήριξη των μικρών ανεξάρτητων επιχειρήσεων. Δεν τους ενδιαφέρει επίσης θα περιορίσουν τα κρουαζιερόπλοια από 7 που ελιμενίζονται την ημέρα σε 5 και αυξάνοντας και τον φόρο από 4 ευρώ ανά άτομο στα 8 ευρώ. Θέλουν να αποθαρρύνουν, λέει, τους επιβάτες αυτούς που κατεβαίνουν στη Βαρκελόνη. Ο τουρισμός πρέπει να υπηρετεί την πόλη και όχι το ανάποδο. Αυτό που θέλουμε όλοι. Διότι αυτό που γίνεται για παράδειγμα με τα κρουαζερόπλια είναι το κάτι άλλο. Αρκεί να δει κανείς φωτογραφίες της προπερασμένης εβδομάδας από το Ποζιτάνο. Αλλά και το Αμάλφι.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
0: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου. Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κόσμος 93,6.

σχεδόν 50 χρόνια πριν. Είναι φοβερό το πόσο φρέσκια ακούγεται ακόμα και σήμερα μία ηχογράφηση και μία εκτέλεση ενός τραγουδιού κλασικού από τα 1977. Έρχεται αυτή η ηχογράφηση, το πρώτο άλμπουμ της Grace Jones. Μία εκτέλεση ενός τραγουδιού κλασικού από τα 1977. Έρχεται αυτή η ηχογράφηση, το πρώτο άλμπουμ της

ένα από τα ωραίτερα live που έχω δει, ένα από τα πιο εντυπωσιακά, και μια παρουσία που σε μαγνήτιζε από τον απλό τρόπο που κρατούσε το τσιγάρο και μιλούσε γι' αυτό, από τον τρόπο που έτρωγε την μπανάνα επάνω στη σκηνή, από τον τρόπο που μας έκανε μια πρόποση πίνοντας ένα κόκκινο κρασί, γιατί ξέρει να ζει τη ζωή της με πολύ ωραίο τρόπο και αυτό αντανακλάται σε όλο της το μέσα και βγαίνει και έξω φυσικά, στον τρόπο που κάθισε κάποια στιγμή μόνη της τελείως και χωρίς να την πάρει, χωρίς να την καταλάβει κανείς, να την αντιληφθεί, κάθισε εκεί στην άκρη δυτικά και χάζευε ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα της Χαλκιδικής με μια σιωπή αλλά και με μια έντονη παρουσία ταυτόχρονα, γιατί αυτό είχε, ήταν ταυτόχρονα ελεύθερη, αυτό έμοιαζε, και πάντα έτσι έδειχνε πάνω στη σκηνή. Δεν ξεχάσω επίσης το φινάλε της, το οποίο ήταν συγκλονιστικό, 10 λεπτά να τραγουδάει το Pull Up to the Bumper και να χορεύει Hula Hoop με ένα μεγάλο κύκλο και να κάνει αυτή την κίνηση για 10 λεπτά στα 77 της χρόνια. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορείς να το δεις εύκολα. Υπήρχε και ένα ωραίο ντοκιμαντέρ παλιότερα, το είχα δει, μαθαίνει κανείς πολλά. Νομίζω ότι περισσότερο θα μάθει αν ακούσει όχι τις ηχογραφίες της, είναι θεά η ίδια, άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι έτρεξαν οι μεγαλύτεροι παραγωγοί και μουσικοί εκείνης της εποχής του κόσμου να την ηχογραφήσουν, αλλά κυρίως αν δει τον τύπο εκείνης της εποχής και το πώς ζούσε, τις σχέσεις που έκανε, τις ταινίες που έκανε, τις εμφανίσεις της και όλα αυτά, νομίζω καταλαβαίνει γιατί προσωπικότητα μιλάμε. Χρόνια πολλά λοιπόν, κλείνει τα 78. Ένα θαύμα της φύσης.

με έγραψε και μια φίλη χτες, το Μπερλίν, αυτή η καινούρια ιστορία τέλος πάντων του Μπερλίν από το Casa de Papel, δεν θα βλεπόταν, μου λέει, αν δεν είχε τα γυρίσματα στη Σεβίλη. Όντως είναι καταπληκτική η Σεβίλη, ειδικά η παλιά πόλη εκεί της Ανδαλουσίας είναι μαγική στην κυριολεξία. Η διαδρομή στον Γουαδαλκιβίρ το ίδιο, το να τον περπατήσει κανείς, αλλά και στην παλιά πόλη, στην Τριάνα δηλαδή, εκεί όπου βλέπει κανείς τα παλιά φλαμένκο μπαράκια. Επίσης εμένα μου αρέσει και η μουσική. Αρκετά από τις επιλογές με βρίσκουν ενθουσιασμένο και ευχαριστημένο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αν δεν είχε αυτά τα 2-3 στοιχεία, νομίζω ότι δύσκολα θα βλεπόταν. Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Είναι 15 λεπτά μετά τη μία. Σαν σήμερα 19 Μαΐου του 86, 40 χρόνια πριν δηλαδή ακριβώς, κυκλοφορούσε το 5ο άλμπουμ του Peter Gabriel, το οποίο ήταν και το πρώτο που είχε τίτλο, γιατί μέχρι τότε ήταν απλά το 1, το 2, το 3 και το 4, όπως περίπου είχε γίνει και με τους Led Zeppelin. Ο Peter Gabriel κυκλοφορεί το πρώτο του άλμπουμ με τίτλο Show, το 5ο προσωπικό, η μεγαλύτερη του επιτυχία τότε εκείνο στον πλανήτη. Έφερε φοβερές τεχνολογικές ανατροπές τόσο στα βίντεο κλιπ όσο και στην ηχογράφηση, ηχογραφημένο με τον Daniel Lanois, ο οποίος μετά την συνεργασία τους που είχαν στο soundtrack της ταινίας Birdie έμεινε εκεί στο Somerset, δούλεψανε μαζί με άλλους έναν δύο μουσικούς, προσθέσανε πολλούς περκασιονίστες μετά, αλλά βγήκε ένα άλμπουμ αριστούργημο, όπως λέμε, Show από τον Peter Gabriel. Εδώ ακούμε το περίφημο και αγαπημένο In Your Eyes.

Είμαστε λίγο πριν από τη μία και μισή πάντα και τους τίτλους ειδήσεων για την ενημέρωσή σας. Το σκέφτομαι μέρες τώρα και θέλω να το πω μετά την Eurovision. Δηλαδή θέλω να πω 2-3 πράγματα για την Eurovision. Αλλά ένα πράγμα που έχω να πω είναι ότι μόνο εγώ το έχω υποψιαστεί, ότι βλέπω για τον επόμενο χειμώνα σχηματάκι έτσι σε κάποιο μεγάλο μαγαζί που να λέει Αναβίση, Αντιγόνη και Τζάλα και φυσικά την Τάρα και το Μπουγκαρούγκα. Εγώ νομίζω ότι αυτό το σχήμα θα το δούμε την επόμενη χρονιά και φαντάζομαι ότι ήδη κάποιοι θα το συζητάνε. Μέχρι τότε όμως εμείς ακούμε εδώ πέρα Matt Bellinger και φυσικά One More Second, ένα από τα αγαπημένα τραγούδια που έχει γράψει και ηχογραφεί στην προσωπική του καριέρα λίγο πριν βρεθεί εδώ στις 15 Ιουλίου στο Eject. Μαζί με τους Cure together. Και τους Nothing But Thieves.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με ζεύγος Μιράζ θα αντικατασταθούν οι Patriot στην Κάρπαθο με απόφαση του ΚΙΣΕΑ. Τα F-16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν από άλλα για την ενίσχυση της αεράμινας της Μεγαλονήσου. Να παραπεμφθούν σε δίκη οι 4 αστυνομικοί για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, ζήτησε η εισαγγελέας από το Δικαστικό Συμβούλιο η απόφαση. 107 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τη γενοκτονία των Ποντίων. Το ζήτημα θα συζητηθεί σήμερα για πρώτη φορά στο Ευρωκοινοβούλιο. Την επιτακτική ανάγκη για διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας ως πράξη δικαιοσύνης και ηθικής αποκατάστασης τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η καρδιά του ελληνισμού χτυπά στον περήφανο ρυθμό της λύρας, σημειώνει σε αναρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την επιτακτική ανάγκη να αναδιαρθρωθεί το ριζικά το σύστημα πληρωμών στη χώρα, εξέφρασε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς στη σκιά της εξάρθρωσης της συμμορίας που εκβίαζε και φάρπαζε χωράφια και περιουσίες κριτικών σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Αναβλήθηκε η νέα επίθεση των ΗΠΑ κατά του Ιράν μετά από αίτημα των συμμάχων του κόλπου. Ωστόσο, σε ετοιμότητα παραμένει ο Αμερικανικός στρατός. Η συμφωνία θα εγγυάται πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο. Συνελήφθη ο γιος του ιδρυτή της Μάγκο ως ύποπτος για το θάνατο του πατέρα του που έχασε τη ζωή του το Δεκέμβριο του 2024 από πτώση σε γκρεμό. Τοπικές βροχές, τα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες κυρίως σε κεντρικά και βόρεια. Έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6. 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival. 15 έως 25 Μαΐου. Ο χορός δεν αποφεύγει τη ρήξη, την κάνει πέρασμα. Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Σύγχρονο θέατρο και online. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες arcfordancefestival.gr. Το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
0: Ακούτε Κόσμος.
3: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε. Είναι 36 λεπτά μετά τη μία. Είστε πάντα στον κόσμο. Στους 93,6 είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης και παρέα πάμε και σήμερα μέχρι οι δείκτες του ρολογίου να δείξουν δύο. Για λίγο ακόμα θα είμαστε μαζί. Πάντα εδώ στον κόσμο και τους 93,6. Και έλεγα πριν για την Μαρία Χιμένεθ, έλεγα μάλλον για το πολύ ωραίο soundtrack, μάλλον τα πολύ ωραία τραγούδια που υπάρχουν μέσα στο Berlin, σε αυτή τη σειρά. Συμφωνεί και άλλη μια φίλη μου, λέει, η αλήθεια είναι ότι αν δεν είχε, όπως το λες, αν δεν είχε τη μουσική και τις σκηνές της Σεβίλης, νομίζω ότι δεν θα άξιζε. Και συζητήσαμε για τη Μαρία Χιμένεθ, το κομμάτι που ακούσαμε χθες, το θυμάστε, Κόντος Κάμας Βάσιας, δύο κρεβάτια αδιανά, νομίζω πρέπει να είναι, αυτός είναι ο τίτλος, ήταν φοβερή η σκηνή. Μου θυμίζει τι είχε πει ο Χωακίν Σαμπίνα για αυτήν πριν από πολλά χρόνια. Είχε πει ότι δεν τραγουδάει με το λαιμό της, τραγουδάει με το γενετικό της όργανο. Το λέω έτσι. Δεν το είχε πει έτσι ο Σαμπίνα. Τραγουδούσε δηλαδή με πολύ πάθος.
1: Νιγιο Βορδό Πανιουέλος.

Ο Τζάρβις Κόκερ είναι αυτός. 5 χρόνια πριν, 2021, όταν συνεργαζόταν με τον Wes Anderson για τις ανάγκες μιας ταινίας, εδώ έκανε και ένα side project δικό του με τραγούδια τα οποία τραγούδησε εξ ολοκλήρου στα γαλλικά και ήταν γαλλικά ούτως ή άλλως, γαλλόφωνα δηλαδή, και τα τραγούδησε με έναν τρόπο καθαρά βρετανικό και καθαρά τζαρβισικό, να το πω έτσι πολύ απλά. Μια είδηση που τη διάβασα την Κυριακή, μετά από 2 χρόνια δικαστικών αγώνων, ο Μικ Τζάγκερ, ο Έρικ Κλάπτον, η ηθοποιός Φελίσιτι Κέντελ αλλά και ο κωμικός Χάρι Χιλ πήγανε κόντρα σε μια εταιρεία real estate στην Μεγάλη Βρετανία και κατάφεραν να κερδίσουν το δικαστήριο και την υποστήριξη του τοπικού συμβουλίου, καθώς η εταιρεία αυτή ήθελε να γύρει έναν πύργο 100 μέτρων δίπλα ακριβώς πάνω στον Τάμεση, δίπλα ακριβώς στην γέφυρα του Μπάτερσι, δηλαδή τη γέφυρα που οδηγεί στο Μπάτερσι Πάρκ, και για όσους ξέρετε είναι δηλαδή το περίφημο εξώφυλλο του το εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας, το εμβληματικό εξώφυλλο των Pink Floyd του περίφημου Animals. Εκεί λοιπόν θέλανε να χτιστεί ένας πύργος, ένα μεγάλο έτσι, οικοδόμημα 100 μέτρων. Ο Μικ Τζάγκερ και οι υπόλοιποι μπήκανε μέσα και τον μπλοκάρανε, λέγοντας το εξής, ότι ο ίδιος λέει ότι μεγάλωσα και ζω εδώ από τη δεκαετία του 60 στο βόρειο πλευρά, στο βόρειο κομμάτι του ποταμού, από την πάνω πλευρά δηλαδή, να το πω απλά. Και λέει ότι αυτός ο πύργος λέει, που θέλει να χτιστεί, σε κανένα επίπεδο δεν είχε λογική, και δεν είχε καμία λογική ούτε σε επίπεδο χτισήματος ούτε σε επίπεδο αναγκών στεγαστικών. Τότε μπήκανε μπροστά αυτοί οι τέσσερις, λένε ότι αν χτιζότανε θα ξεπερνούσε σε ύψος τους 4 φοβερές καμινάδες αυτές που βλέπει κανείς όταν περνάει και με τον underground από την γέφυρα του Battersea, και θα ξεπερνούσε σε ύψος και θα αλλίωνε και το χαρακτήρα της περιοχής, αλλά θα αλλίωνε και το τοπίο, και φυσικά θα ήταν ένα έναυσμα για να υπάρξει ένα μεγάλο οικιστικό boom, μια έκρηξη οικιστική στην περιοχή, αλλοιώνοντας πάρα πολύ τη φυσιογνωμία και το χαρακτήρα μιας εποχής που μεγάλωσαν πάρα πολύ από ό,τι φαίνεται εκεί. Καθόλου άδικο. Αν το δει και κανείς θα καταλάβει τι εννοώ.

βάλει ένας φίλος μια φωτογραφία από το εργοστάσιο του Battersea. Λέει βέβαια από εργοστάσιο ρεύματος. Ναι, ήταν κλειστό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχει γίνει εμπορικό κέντρο. Ναι, το σκεπτικό ήταν ότι θα ξεπεράσει σε ύψος τις τέσσερις καμινάδες του Battersea. Ότι εν πάση περιπτώσει οι Pink Floyd το αποθανατήσαν με έναν τρόπο που έμεινε στην ιστορία των κτηρίων. Και ούτως ή άλλως είναι ένα πανέμορφο κτίριο και πολύ ενδιαφέρον αρχιτεκτονικά, και αυτό που είπε και ο Τζάγκερ αλλά και πολλοί άλλοι που ήταν στην επιτροπή εναντίον του εισανέγερσης αυτού του 100 ορόφων κτηρίου είναι ότι δεν έχει κανένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό παρά μόνον είναι ψηλό.

Έτσι κάνουν τα πράγματα και σήμερα. Η Λούκη Ασούπουλη είναι ήδη εδώ απέναντί μου. Ο Σωτήρης Παναγιώτη φώτιζε τον ήχο. Ο Γιώργος Μουχταρίδης τα υπόλοιπα. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Μείνετε εδώ. Εμείς θα τα πούμε ξανά αύριο, λίγο μετά τις 12. Γεια χαρά.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: West Side Gun. Ο Flygod, ο θρύλος της hip-hop σκηνής, επιτέλους ζωντανά στην Αθήνα για το πιο σημαντικό hip-hop show της χρονιάς. Ιδρυτής των Griselda Records με συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα της rap και έναν ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. West Side Gun Live. Παρασκευή 29 Μαΐου στο Floyd Live Music Venue. By Plisken Festival. Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Από τα πιο κατάλληλα κομμάτια νομίζω για χαλαρές βόλτες με το αυτοκίνητο, αυτή η εξαιρετική συνεργασία γεμάτη ήλιο όπως και ο τίτλος, Texas Sun που ενώνει τις κοινές ρίζες των Κρουάνγκμπιν και του σύγχρονου Σόλμαν του Λίον Μπρίτζης, όλοι προέρχονται από το Τέξας. Έτσι σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μουσική μας βόλτα και παραμένουμε στο ίδιο σημείο. Πάμε να ακούσουμε έναν χαρισματικό τραγουδοποιό, τον Jesse Woods, από την εναλλακτική country σκηνή. Εδώ στο κομμάτι Smoke Machine από το εξαιρετικό του άλμπουμ το Auto Flower. 7 λεπτά μετά τις 2, εδώ είναι ο Κόσμος 93,6. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας.

το 1965 αυτό, το εμβληματικό άλμπουμ Help των Beatles βεβαίως, και εκείνη ήταν η πρώτη φορά μάλιστα που το συγκρότημα προσέλαβε έναν επαγγελματία μουσικό, τον φλαουτίστα John Scott, για να παίξει αυτό το σολάκι στο τέλος. You've got to hide your love away, 12 λεπτά μετά τις 2 στο μεσημεράκι της Τρίτης, 19 Μαΐου. Πάμε παρέα μέχρι τις 4 με την εκπομπή Cosmic Soup. Είμαι η Λουκία Σούπουλη. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μου είναι ο Σωτήρης Παναγιώτου. My Get Back από το τελευταίο άλμπουμ της Holly Golightly, τώρα στον αέρα μας. Καλησπέρα σε όλους.

Από τη Δανία η Laid Back με το Next Life. Πάμε στη Γαλλία τώρα με έναν οικολογικό ύμνο, το κομμάτι Druaco Manarbre. Είναι το εναλλακτικό συγκρότημα των La Caravan Pass με τους αγαπημένους Τρίγιο, ένα κομμάτι που στηρίζει επίσημα τη διακήρυξη δικαιωμάτων του δέντρου.

highlight του άλμπουμ Caustic Love του Σκοτσέζου Πάολο Νουτίνι, με μια ερμηνεία γεμάτη πάθος και ένα κομμάτι με τίτλο Let Me Down Easy, ένα κόσμος classic που μόλις έφυγε από τον αέρα μας, που βασίζεται στο ομώνυμο κομμάτι της θρυλικής Betty Lavette από το 1965, και έρχεται η Αμερικανίδα gospel τραγουδίστρια η Clara Ward, που επηρέασε βαθιά την εξέλιξη της gospel soul μουσικής, ανοίγοντας το δρόμο για καλλιτέχνες όπως η Aretha Franklin. Την ακούμε στο Dead End Street, Clara Ward.

Αγαπημένο ήδη αυτό, έτσι, το Electric Spanish από το τελευταίο άλμπουμ του TYO, το Outsider, και έρχεται ένα κομμάτι για τη συνέχεια που αποπνέει τον αέρα των ιταλικών soundtrack της δεκαετίας του 60 και του 70 με επιρροές τόσο από Ένιο Μορικόνε αλλά και Νίνο Ρότα. Είναι η Ιταλή Sacri Cuori και μαζί του στα φωνητικά η Ιταλίδα ντίβα η Κάρλα Λίπης.

Τι ωραία σύνθεση ήταν αυτή, Took Me Away, από τη συνεργασία των Alex Seed και Quasimodo με τη φωνή της Θάλια. Αυτό το ταξιδιάρικο κομμάτι και μέρος του soundtrack της πολύ επιτυχημένης σειράς της ΕΡΤ «Η Παραλία». Και από την Ελλάδα να πάμε στην Αυστρία. Σε ένα εξίσου ταξιδιάρικο indie pop κομμάτι από τους Κάρι Κάρι και το album Welcome to the Cuckoo Island του 2021. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, έτσι θα βρείτε την ομάδα μας στο Viber για να ανταλλάσσουμε μηνύματα και να τα λέμε εκτός αέρα.

Από το εξαιρετικό solo album με τίτλο Into the Blue, η δεύτερη προσωπική δουλειά του Aaron Fraser, γνωστού από τους Duran Jones and the Indications, ακούσαμε το ομώνυμο κομμάτι και πίσω στο 1968 να ακούσουμε ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε λίγο μετά το θάνατο του Otis Redding.

Εδώ μια έτσι πιο ήρεμη εκδοχή του κλασικού Strawberry Letter 23, σύνθεση του Σάγκη Ότις και μεγάλη επιτυχία των Brothers Johnson, είναι η μαλαισιανή τραγουδίστρια και τραγουδοποιός Γιούνα. Πάμε σιγά σιγά για φινάλε πρώτης ώρας από τη συνεργασία του Γάλλου Ρεμί Καβά και της Γεωργίας Δρακάκη. Σε ένα πολύ ωραίο ντουέτο με τίτλο «Pourquoi tu as peur», γιατί φοβάσαι δηλαδή.

το 2024 ήταν αυτό το πολύ όμορφο κομμάτι με τίτλο Pourquoi tu as peur, και πίσω στο 1978 σε ένα κλασικό έτσι soft rock τραγούδι που γεννήθηκε από τον ανεκπλήρωτο έρωτα του Αμερικανού κιθαρίστα Walter Egan για την Stevie Nicks, η οποία εδώ κάνει δεύτερα φωνητικά, ενώ Lindsay Buckingham από την παρέα των Fleetwood Mac υπογράφει την παραγωγή. Magnet and Steel, και συνεχίζουμε αμέσως μετά και μέχρι τις 4.

Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

ωραίες επιρροές εδώ από τον κλασικό ήχο και τη soul του Memphis, 3 AM in Chicago, 89 Volt από το 2021, για το καλωσόρισμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. 4 λεπτά μετά τις 3 ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6. Η Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές μέχρι τις 4. Ο Νίκος Κλαβενίτης είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου και ένα κομμάτι για τη συνέχεια που έχει διασκευαστεί σε δεκάδες στυλ από εκατοντάδες καλλιτέχνες. Σύνθεση του Billy Roberts από το 1962, έγινε πιο γνωστό το 1965 στην εκτέλεση των Leaves, αλλά αυτή η soulful εκδοχή του θρυλικού Wilson Pickett αλλάζει τελείως το κομμάτι από το 1969. Hey Joe!

υπέροχο Right Before My Eyes από την πρόσφατη συνεργασία του Paul Weller και του Frank Pop Ensemble εδώ στον Κόσμο 93,6, μεσημέρι 3η 19 Μαΐου, 12 λεπτά μετά τις 3. Young Blood είναι ο Jonathan Jeremiah. Καλησπέρα και πάλι.

Αυτό του έτο των Freedom Fry έδωσε μια έτσι φρέσκια εκτέλεση στο κλασικό Everybody's Talking ήταν αυτό, και έρχεται η Μαρίσα Μόντσι, αυτή η βλεμματική Βραζιλιάνα τραγουδοποιός που έγινε παγκοσμίως γνωστή και ως η φωνή του super group των Τριμπαλίστας, εδώ από τη solo καριέρα της και το άλμπουμ Πόρτας. Κυκλοφόρησε το 2021, μέσα από το οποίο ακούμε το Κάλμα.

απλός, έξυπνος και παιχνιδιάρικος τρόπος για να μιλήσεις για το τέλος μιας σχέσης αλλά και την ανάγκη για ελευθερία από το 1975, το μοναδικό σόλο κομμάτι του Paul Simon που έφτασε στο νούμερο 1, 50 Ways to Leave Your Lover. Να έρθουμε στο σήμερα της μουσικής, η Αμερικανίδα Kendra Morris φλερτάρει με τη Rocksteady και της ταιριάζει πάρα πολύ Flat Tire.

Κέντρα Μόρις από το τελευταίο της άλμπουμ, το Next. Ακούσαμε το κομμάτι Flat Tire και μιλώντας για Rocksteady, να γυρίσουμε το χρόνο πίσω στο 1967, να πάμε στη Τζαμάικα με την house μπάντα του θρυλικού Studio One. Εδώ να αποτυπώνει τη μετάφαση από το ska στο Rocksteady, που με τη σειρά του θα άνοιγε το δρόμο για τη Reggae Soul, Vendors και Swing Easy.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Χωρίς ενδείξεις διαρροής ή άλλης βλάβης, οι έλεγχοι συνεχίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες λόγω έντονης οσμής αερίου σε περιοχές των νοτίων προαστίων και του παραλιακού μετόπου. Ζεύγος Μιράζ θα αντικαταστήσει τους Patriot στην Κάρπαθο με απόφαση του ΚΙΣΕΑ. Τα F-16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν από άλλα μαχητικά στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αεράμινας της Κυπριακής Δημοκρατίας. 107 χρόνια από τη γενοκτονία των Ποντίων, το ζήτημα συζητείται σήμερα για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Να παραπεμφθούν σε δίκη 4 αστυνομικοί για την υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024 ζήτησε η εισαγγελέας από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Μετά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν φτάνει απόψε στην Κίνα για να εδραιώσει την ακλόνητη φιλία του με το Πεκίνο, ενώ αναμένεται να υπογράψουν κοινή δήλωση. Αναβλήθηκε η νέα επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν έπειτα από αίτημα των συμμάχων του κόλπου. Σε ετοιμότητα παραμένει ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών. Η συμφωνία θα εγγυάται πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Σποράδες, στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Κόσμος 90.

Trip hop, jazz funk και κατασκοπική ατμόσφαιρα το κομμάτι Mission Improbable από το λονδρέζικο δίδυμο των Herbalizer για το καλωσόρισμα στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, 35 λεπτά μετά τις 3. Εδώ είναι ο κόσμος 93,6 και για λίγο ακόμα στην παρέα. Στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη. Κρατάμε το groove, μεταφερόμαστε όμως στην Ελλάδα. Από τη μία με τον RSN, Έλληνας παραγωγός με διεθνή πορεία, μαζί του η Βρετανίδα τραγουδίστρια Κατρίν Ντεμπέρ. Lucky Old You, το κομμάτι από το 2015 και το άλμπουμ Analog Memories. Καλησπέρα και πάλι.

Bossa Nova Avra και Hip Hop. Μόνο η Little Sims μπορεί να το καταφέρει αυτό. Ακούσαμε το κομμάτι Only από το εξαιρετικό τελευταίο της άλμπουμ, το Lotus. Και εδώ ένα κομμάτι γεμάτο ρυθμό αλλά και πολύ πολύ θετική ενέργεια. Φαλάντο Άλτο ο τίτλος, που σημαίνει μιλώντας δυνατά. Είναι ο Βραζιλιάνος Wagner Pa και η μπάντα του. Αυτοί μπλέκουν σάμπα και μποσανόβα με funk.

0: is bing out, falando bing out, falando bing out, gritando bing out. No bar, na praia, na mira do mar, na mira da praia, é lá que eu quero sambar. Vamos ver como é que vai.
1: Wagner, pá, falando alto, λιγάκι νωρίτερα. Σας αφήνω για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και τα μηνύματά σας. Θα λέμε κανονικά αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς, ενώ σε πολύ λίγο έρχεται Κωνσταντίνος Πατζόγλου για το επόμενο 2ωρο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Τι βάζεις στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο? Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
2: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο, με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Με Soul Vibration ήρθαμε στο απόγευμα της Τρίτης, Τρίτη και 19 Μαΐου. Έτσι δείχνει το ημερολόγιο, 7 λεπτά μετά τις 4 δείχνει το ρολόι στο στούντιο και πάμε να κάνουμε παρέα με τις μουσικές μας για το επόμενο 2 ώρο, όπως κάθε απόγευμα εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε. Νίκος Κλαβενίτης στον ήχο σήμερα, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Lord, και Μόμπι τώρα. Και In This World. Lord, και περιμένουμε να φτάσει 1η Ιουλίου. Lord, για αυτό το φοβερό live που περιμένουμε πώς και πώς στην πλατεία νερού. Story Liz Athens.

Αυτό είναι το Anchor Team Atlas. Εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr μας ακούτε και εκεί και live και on demand. Και μένει να δούμε από πού προέρχεται αυτή η έντονη οσμή αερίου στα νότια προάστια κυρίως, που έχει προκαλέσει αναστάτωση σε διάφορους δήμους της Αττικής και η οποία έχει γίνει ιδιαίτερα αισθητή σε περιοχές των νότιων προαστίων και του παραλιακού μετόπου. Αυτό είναι νομίζω το θέμα αυτή την ώρα

Ζαμίνη Μπιολέ από εκείνα τα παλιά και τα αγαπημένα και κάπως ξεχασμένα θα λέω μπορούσες να πεις. Και διάβαζα τώρα ή μάλλον καλύτερα έβλεπα, γιατί είναι συνέντευξη σε βίντεο. Έβλεπα τη συνέντευξη που έδωσε η Τανιά της Ανακλείδου στον Γιάννη Πανταζόπουλο στο lifeo.gr. Έχει έναν τίτλο που νομίζω ότι περιγράφει πολύ σωστά όλα όσα ζούμε. Η απάθεια του κόσμου είναι που με τρομάζει περισσότερο. Αυτός είναι ο τίτλος αυτής της συνέντευξης, στην οποία η Τανιά της Ανακλείδου μιλάει και για το τραγούδι και για το μέλλον και για το τι, πώς βιώνει εκείνη όλη την εποχή στην οποία ζούμε, και λέει κάτι πολύ ωραίο, ότι σήμερα πλούσιος είναι αυτός, είναι εκείνος που έχει χρόνο. Σωστό. Είναι αλήθεια ότι δεν έχουμε πια ποιοτικό χρόνο με τον εαυτό μας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Χωρίς ενδείξεις διαρροής ή άλλης βλάβης, συνεχίζονται οι έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες λόγω της έντονης οσμής αερίου σε περιοχές των νοτίων προαστίων και του παραλιακού μετόπου. Ζεύγος Μιράζ θα αντικαταστήσει τους Πάτριοτ στην Κάρπαθο με απόφαση του ΚΙΣΕΑ. Τα F-16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν από άλλα μαχητικά στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αεράμινας της Κυπριακής Δημοκρατίας. 107 χρόνια μετά τη γενοκτονία των Ποντίων, το ζήτημα συζητείται σήμερα για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Μαζί με τον ιδιωτικό τομέα, με τις μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις, οικοδομούμε την Ελλάδα που παράγει και εξάγει, που εξελίσσεται παράλληλα με την εποχή, την Ελλάδα που ευημερεί, σημείωσε ο Πρωθυπουργός, επισκεπτόμενος τη νέα μονάδα παραγωγής του εργοστασίου της Coca-Cola 3Ε. Την παραίτησή του από γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Στέριος Καλπάκης. Με ευρύτερη πλειοψηφία εγκρίθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής τα δύο δικαστικά αιτήματα άρσης της Βουλευτικής Ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Μετά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν φτάνει απόψε στην Κίνα για να εδραιώσει την ακλόνητη φιλία του με το Πεκίνο, ενώ αναμένεται να υπογράψουν κοινή δήλωση. Και ο καιρός, νεφώσεις με βροχές αύριο σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Σποράδες. Στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

0: Soul Basement και Better Days, αυτό που περιμένουμε δηλαδή. Εδώ στο Κόσμος 93,6 είμαστε στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής και κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 όπως κάθε απόγευμα με τις μουσικές μας. 210-606-6429 χτυπάει κατευθείαν. Στο στούντιο Κόσμος 936 για να μας βρίσκετε στα social και Κόσμος Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber του σταθμού.
1: Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right, keeps you satisfied. It's automatic.

ένα take 5 από τις αρχές της δεκαετίας του 60 και να μιλήσουμε τώρα για την Τίλντα Σουίντον, που δεν ήθελε ποτέ να κάνει μια αναδρομική έκθεση. Αυτό η σπουδαία ηθοποιός το έκανε ξεκάθαρο από τις πρώτες της κουβέντες. Δεν ήθελε να σταθεί απέναντι στο ίδιο της το έργο σαν να είχε ολοκληρωθεί. Δεν ήμουν έτοιμη να κλείσω την ιστορία μου, είπε στη συνέντευξη τύπου που έδωσε τη Δευτέρα στο Nassis Ready με αφορμή την έκθεση Tilda Swinton Ongoing, εξηγώντας πως όταν το I Film Museum του Άμστερνταμ της πρότεινε αρχικά μια έκθεση, το μόνο που μπορούσε να φανταστεί ήταν παλιά αποσπάσματα ταινιών, παλιά κοστούμια, αφίσεις και φωτογραφίες, και αυτό της φαινόταν σαν ένα είδος αποχαιρετισμού, μια χειρονομία τέλους. Η έκθεση λοιπόν Tilda Swinton Ongoing, που παρουσιάζει στέγη του Ιδρύματος Onassis στο νέο Onassis Ready, δεν έχει τίποτα το μουσιακά νεκρό. Δεν είναι ένα best of μιας μεγάλης καριέρας, ούτε ένας ναρκισιστικός καθρέφτης μια στάρ. Είναι κάτι πολύ πιο βαθύ, πιο ανθρώπινο και τελικά πιο συγκινητικό. Μια έκθεση για τη φιλία, τη μνήμη, τη συνεργασία, τα φαντάσματα που κουβαλάμε και τις συνομιλίες που δεν τελειώνουν ποτέ. Και αυτό είναι ίσως το πρώτο πράγμα που αντιλαμβάνεται κανείς μπαίνοντας στο χώρο, ότι η Σουίντον δεν παρουσιάζει τον εαυτό της ως μύθο, τον αποδομεί, τον επιστρέφει στους ανθρώπους του, στους φίλους της, στους συνοδοιπόρους της, στους καλλιτέχνες με τους οποίους συνδέθηκε βαθιά τα τελευταία 40 χρόνια. Η ίδια λέει πως για τη δημιουργία δεν είναι ατομικό κατόρθωμα, αλλά μια συλλογική εμπειρία, και από τις πιο συγκινητικές ενότητες της έκθεσης θα έλεγε κανείς πως είναι το Flat 19, η ανακατασκευή του λονδρέζικου διαμερίσματος που έζησε η Σουίντον τη δεκαετία του 80 με την παιδική της φίλη και σκηνοθέτηδα Τζοάννα Χόγκ. Η ίδια μίλησε γι' αυτό σαν να μιλά για ένα ζωντανό οργανισμό. Δεν είναι, λέει, σκηνικό, είναι πραγματικά εκείνο το σπίτι, μια χρονοκάψουλα. Και περιέγραψε πως μπήκε σε εκείνο το διαμέρισμα μόλις είχε τελειώσει το πανεπιστήμιο και έφυγε 14 χρόνια αργότερα ως μητέρα διδύμων. Εκεί γνώρισε και τον Derek Jarman, εκεί επέστρεφε μετά τα γυρίσματα του The Last of England, εκεί διαμορφώθηκε ολόκληρη η καλλιτεχνική και η προσωπική της ταυτότητα. Ongoing λοιπόν στο Nassis Ready.

Special, τέλη δεκαετίας 70 και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5, οπότε πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής με ένα τραγούδι που ακούμε αποκλειστικά εδώ στο Κόσμος 93,6. Αυτή είναι η Ελκυόνη. Το άλμπουμ της λέγεται Small Philosophies και θα κυκλοφορεί στην επόμενη εβδομάδα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
0: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Ο σαξοφωνίστας Μπίκο Αγκουσέφ και η ορχήστρα του από τη Βόρεια Μακεδονία κάθε χρόνο ταξιδεύουν στο καρναβάλι της Νάουσας και με τη μουσική τους ενώνουν ρυθμούς και παραδόσεις.
4: Ναύουσα, όμπεσενε, όμπεσενε.
3: Ο Μπίκο και η ορχήστρα του. Από την Παρασκευή 22 έως και την Κυριακή 24 Μαΐου στον θερινό κινηματογράφο ΛΑΗΣ της Ταινιοθήκης της Ελλάδας.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

και το Vagabond για να γυρίσουμε στη δεύτερη μας ώρα. Εδώ 6 λεπτά μετά από τις 5 δείχνει το ρολόι στο στούντιο Κόσμος 93,6. Στα ραδιόφωνα είναι απόγευμα Τρίτης 19 Μαΐου. Κάνουμε παρέα μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 6, όπως κάνουμε κάθε μέρα με τις μουσικές μας. Εδώ ο Νίκος Κλαβενίτης φροντίζει τον ήχο που φτάνει σε εσάς. Εδώ ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου βάζει τα λόγια και τα τραγούδια που φτάνουν σε εσάς. Καλησπέρα ξανά. Καλησπέρα αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Μα από την τελευταία δουλειά των Κατεμπόστανη. Something inside me.

0: ψυχή μου νουή. Κούρι.
1: David Walters και το Μάμα από τα πιο ωραία του τραγούδια και από το 2020 το Soleil Creyol, εκείνο το άλμπουμ. Και να μιλήσουμε τώρα για μια γιορτή που ετοιμάζουμε, καθώς ο κόσμος 93,6 γιορτάζει τα 25 του χρόνια και τα γιορτάζει μαζί με τα 25 χρόνια του Φεστιβάλ Jazz της Αθήνα. Σε συνεργασία λοιπόν με το Athens Jazz Festival 2026, ο κόσμος 93,6 μεταδίδει απευθείας το πρόγραμμά του από την Τεχνόπολη, μεταφέροντας και τα όσα συμβαίνουν στη σκηνή της σε δύο βραδιές, τη Δευτέρα που μας έρχεται, 25 Μαΐου, η ημέρα που ξεκινάει το φεστιβάλ με τις ελληνικές μουσικές παρουσίες, και την Παρασκευή 29 Μαΐου σε μία από τις πιο δυνατές διεθνείς βραδιές του 25ου Athens Jazz Festival, και το Σάββατο 30 Μαΐου, το επόμενο Σάββατο δηλαδή, στο Gazarte Roof Stage έχουμε το καθιερωμένο πάρτι μας, το 5ο Cosmos Jazz Party, και θα είναι εκρηκτικό. Το live είναι από τη Ροζάνα Μαϊλάν και την 11μελή ορχήστρα της. Η δυναμική φωνή και σκηνική παρουσία της κουβανής συνθέτριας και ερμηνεύτριας υπόσχονται ένα κόσμος jazz party που δεν θα μοιάζει με κανένα άλλο. Θα είναι και jazz, θα είναι και Latin, και θα έχει και πολύ χορό και θα έχει και πολλές μουσικές από τους παραγωγούς του κόσμου που θα αναλάβουν

τη μουσική στα ντεξ για να κρατήσουν ψηλά τη διάθεση σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορευτική διάθεση και αυθεντικό Latin feeling το Σάββατο 30 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο στις 9 το βράδυ στο Roof Stage του Γκαζάρτα, η καθιερωμένη μας συνάντηση. Τα λέμε από τώρα για να τα βάλετε στο πρόγραμμα.

Μαζίνη και το Μαΐα, 2 χρόνια πριν, και πάμε σιγά σιγά για τις ειδήσεις της 5:30. Λέγαμε πριν για το Cosmos Jazz Party. Στις 30 Μαΐου στο Καζάρτε, Roof Stage. Εκείνο το Σαββατοκύριακο θα έχουμε και

Αφροδίτης. Στο πλαίσιο των ημερών θάλασσας 2026 σινεμά πραγματικά δίπλα στο κύμα.

μας στη θάλασσα. Έτσι λέγεται αυτή η πρωτοβουλία, αυτή η δράση. Κρατάει μόλις 2 μέρες. Πάμε να μάθουμε τα τελευταία νέα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υποχωρεί η έντονη μυρωδιά αερίου στα νότια προάστια της Αττικής. Δεν υπάρχει ένδειξη αυξημένων ρήπων με τα έως τώρα δεδομένα των σταθερών μετρητών. Συνεχίζονται οι έλεγχοι και οι έρευνες των αρμόδιων υπηρεσιών. Την παρέτησή του προγραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Στέργιος Καλπάκης. Η παρέτησή μου δεν σχετίζεται με τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, τις οποίες δηλώνω ότι δεν θα είμαι υποψήφιος, ανακοίνωσε. Με ευρύτερη πλειοψηφία εγκρίθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής τα δύο δικαστικά αιτήματα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου. Αθώος για το πλημέλημα της παράβασης του νόμου περί δήλωσης πόθεν έσχης, κρίθηκε ο πρώην Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασελάκης, με απόφαση του Τρουμελούς Πλημελιοδικείου Αθηνών. 107 χρόνια μετά τη γενοκτονία των Ποντίων, το ζήτημα θα συζητηθεί σήμερα για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Μαζί με τον ιδιωτικό τομέα, με τις μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις, οικοδομούμε την Ελλάδα που παράγει και εξάγει, που εξελίσσεται παράλληλα με την εποχή, την Ελλάδα που ευημερεί, σημείωσε ο Πρωθυπουργός επισκεπτόμενος τη νέα μονάδα παραγωγής του εργοστασίου της Coca-Cola 3Y. Και ο καιρός, νεφώσεις με βροχές στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τις Σποράδες. Στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6. Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την 11μελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Full μουσική, full διάθεση, full χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Need somebody to break my heart. Υπάρχει αυτή η όψη στο νόμισμα, θα μπορούσες να πεις. Καλησπέρα ξανά, τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής. Έχουμε ακόμα 19 λεπτά μπροστά μας και εδώ στο Κόσμος 93,6. Και να πούμε για το θεατρικό βραβείο Δημήτρης Χορ, μεγάλος νικητής για τη θεατρική περίοδο 2024-25 είναι ο Βασίλης Μπούτσικος για το ρόλο του αγοριού στο ωραίο καταραμένος κόσμος τον Βασίλη Μαυρογεωργίου και Τζούλιας Διαμαντοπούλου σε σκηνοθεσία Βασίλη Μαυρογεωργίου που παρουσιάστηκε στο θέατρο Τέχνης και για τον ρόλο του πολιτή στο βαδίζοντας του Τόμας Μπέρχαρτ σε σκηνοθεσία Αλεξάνδρας Καζάζου στο θέατρο Δίπυλων, ενώ μεγάλη νικήτρια του βραβείου για την θεατρική περίοδο 24-25 του βραβείου Μελίνα Μερκούρη είναι η Εύελιν Νασουάντ για το ρόλο της Κασάνδρας στο έργο Ορέστια του Εσχύλου σε σκηνοθεσία του Θεόδωρου Τερζόπουλου στα Επιδέαυρια 2024 και σε επανάληψη το 2025. Τη Χρυσή Καρφίτσα της Μελίνας Μερκούρη της παρέδωσε η περσινή βραβευθήσα ηθοποιός Μέρι Μινά. Τρεις γυναίκες και 6 άνδρες το οποίο ήταν φέτος υποψήφιοι για τα θεατρικά βραβεία.

Susan O'Neill και Valerie June από εκείνα που κυκλοφόρησαν πριν από λίγο καιρό και έχουμε ξεχωρίσει από εκείνα τα edit νομίζω που μας αρέσουν πολύ τώρα τελευταία και πηγαίνουμε σιγά σιγά για το τέλος.

The Black Keys και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4 εδώ στο Κόσμος 93,6. Για το επόμενο 2ωρο έρχεται η Κλάουντια Μάτωλα, αλλά πριν φύγουμε θέλω να σας πω για μια έκθεση που ανοίγει αύριο τις πόρτες της, καθώς το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή παρουσιάζει στο μουσείο του στην Αθήνα ένα αφιέρωμα στον διακεκριμένο καλλιτέχνη Γιάννη Ψυχοπαίδη με τίτλο «Γιάννης Ψυχοπαίδη, ιστοπία της μνήμης, αυτά που κράτησα». Από αύριο λοιπόν μέχρι και τις 4 Οκτωβρίου, μια έκθεση που χαρτογραφεί την καλλιτεχνική πορεία του Γιάννη Ψυχοπαίδη από το 1962 μέχρι σήμερα, μέσα από 70 έργα. Ιδιαίτερη σημασία συνιστά το γεγονός ότι πρόκειται για έργα τα οποία ο ίδιος ο καλλιτέχνης επέλεξε να κρατήσει για την ιδιωτική του συλλογή και προσφέρουν μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τις επιλογές του. Αύριο εμείς πάλι στις 4 ξανά μαζί. Φεύγουμε με αυτό εδώ από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια, για χαρά.

0: λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολλα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το Higgs σας προσκαλεί στο μοναδικό συνέδριο για την κοινωνία των πολιτών. Το Φιλανθρωπία 2.0 επιστρέφει στις 21 και 22 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Δύο ημέρες γεμάτες ιδέες, συνεργασίες και ουσιαστικό διάλογο με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο higgs3.org ή στο 211-411-6300. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Νίκο Ντίμος, Jungle Brothers, Afrokinetic, κόσμος στα ραδιοφωνά σας, κόσμος 93,6, λίγο μετά τις 6, βραδάκι, απογευματάκι Τρίτης, η μέρα μεγαλώνει και το βραδάκι δεν το νιώθουμε ακόμη, αν δεν έρθει 9 το βράδυ. Σε Ουζόρζη, στη Βραζιλία πάμε, Μαρίζα Μόντε, Κλάουντια Μάτολα στο μικρόφωνο και τις μουσικές του κόσμου. Μπάμπης Δούκαρο στη φροντίδα του ήχου, όπου και αν βρίσκεστε... Και στο αυτοκίνητο αφιερωμένο από Βραζιλία στην Αναστασία.
1: Quando chego na varanda,
0: vejo o céu amarelo. Ηλιόλουστη ανοιξιάτικη ημέρα του Μάη.

Maestra Casa από single από το Μέξικο, Mon Laferte. Υπέροχη Mon Laferte στο 2026. 2-10-60-66-429 το τηλέφωνο στο στούντιο, earthecho.gr. Μπαίνεις, ακούς όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ ζωντανά και on demand όποτε το θέλεις εσύ και σε application στο κινητό σου με ένα κλικ.

Ακούσαμε τη Σελίν Μπάση με το I Have Nothing και Come Fly With Me από το Frank Sinatra. Απόγευμα ανοιξιάτικο στον κόσμο, Misty Jeff Goldblum μαζί με τη Melody Gardot. Να, ένα ντουέτο που δεν θα περίμενε κανείς να ακούσουμε το 2026.

το Τζουλιάνο Πάλμα, Blues Beaters. Εδώ στον κόσμο έρχεται το Cosmos Party, Athens Jazz Festival. Τρεις μέρες με την καλύτερη jazz της πόλης, της χώρας. Και όχι μόνο. Όλα αυτά θα γίνουν στην Τεχνόπολη και ολοκληρώνονται στην ταράτσα του Γκαζάρτε 30 Μαΐου, που είναι το ραντεβού μας κάθε χρόνο στο μεγάλο Cosmos Party. Και αυτή τη χρονιά στη σκηνή θα βρίσκεται η Ροζάνα Μαϊλάν με 11 άτομα. 11 άτομα η μπάντα της Ροζάνα Μαϊλάν. Τρελό πάρτι με χορό Latin στην ταράτσα του Γκαζάρτε. Είσοδος ελεύθερη.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στο Ιράν και πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη είναι απεγνωσμένη για συμφωνία. Υποχωρεί η έντονη μυρωδιά αερίου στα νότια προάστια της Αττικής. Συνεχίζονται οι έλεγχοι και οι έρευνες των αρμόδιων υπηρεσιών. Την παραίτησή του από γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Στέργιος Καλπάκης, δηλώνοντας ότι η παραίτησή του δεν σχετίζεται με τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, στις οποίες δεν θα είναι υποψήφιος. Αθώος για το πλημέλημα της παράβασης του νόμου περί δήλωσης πόθεν έσχες, κρίθηκε ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασελάκης, με απόφαση του Τριμελούς Πλημελιωδικείου Αθηνών. Στην Κέρκυρα, νεκρός 50χρονος Βρετανός τουρίστας μετά από ανατροπή της γουρούνας που οδηγούσε, σε κρίσιμη κατάσταση ο ανήλικος γιος του. Οι Ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον τουλάχιστον δύο σκαφών που μετέχουν στο Λίσκο για την Γάζα σήμερα, σύμφωνα με πλάνα και με τους διοργανωτές της αποστολής. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Το βίντεο από την ζωντανή μετάδοση της πορείας του στο Λίσκο δείχνει στρατιώτες να ανοίγουν πυρ σε δύο σκάφη. Νεφώσεις με βροχές σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Σποράδες. Στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: 25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

0: φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιδειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Ροσέ Τζέιμς από την εκτέλεση του Just the Two of Us από το Lean on Me, ένα tribute στον Bill Withers το 2018. 7:25, κόσμος στα ραδιοφωνά σας, κόσμος 93,6. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ σε ένα road trip μουσικό με τον Μπάμπη Δούκαρο να ρυθμίζει τον ήχο μας, και η Ροσέ Τζέιμς θα τον δούμε 6 Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού. Μια ιδιαίτερη, πολύ ιδιαίτερη βραδιά αφιερωμένη σε ένα σπουδαίο άλμπουμ στο

I Want You, ένα πρωτοποριακό άλμπουμ, ένα άλμπουμ που δημιουργήθηκε από τον Leon Werke για τη Motown Records και αποτελεί ορόσημο για την Jazz R&B, επηρεάζοντας γενιές καλλιτεχνών από τον Prince, D'Angelo μέχρι την Mary J. Blige, Desade, τον Kendrick Lamar. Ο Jose James λοιπόν συνεργάστηκε με τον Leon Ware για τη δημιουργία του δικού του άλμπουμ. Ήταν μια πολύ σπουδαία εμπειρία. Ο Marvin Gaye είπε σε συνέντευξή του: ο Jose James είναι ένας από τους ήρωές μου. Είχε το θάρρος να μεταμορφώσει όχι μόνο τη δική του μουσική, αλλά και τον κόσμο γύρω του. Με τη δημιουργικότητά του έδωσε έμπνευση σε μας και ακολουθεί η αγάπη του, υπήρξε μια πηγή έμπνευσης για όλους. Είχα την ευλογία να γνωρίσω και να συνεργαστώ με τον Leon Ware πριν φύγει από τη ζωή και η σοφία του ήταν πραγματικά βαθιά και με οδήγησε και εμένα στη δική μου μουσική. Ένα τέτοιο αφιέρωμα, ένα τέτοιο tribute και μια πολύ σπουδαία βραδιά, 6 Ιουλίου σημειώστε το, θα ακούσουμε, θα δούμε από κοντά μάλλον τον το Jose James και τώρα θα ακούσουμε Leon Ware στο Why I Came to California. Αφιέρωμα στο Marvin Gaye λοιπόν, Jose James, θέατρο Λυκαβητού, 6 Ιουλίου.

Why I came to California, Leon Ware. Αφιέρωμα λοιπόν στο Marvin Gaye, και μάλιστα το είχε πει ο Leon Ware: μου θυμίζει σε μένα το Jose James. Η καλύτερη λιατάκα που είχε ακούσει στη ζωή του ήταν αυτή. Το μεγαλύτερο κομπλιμέντο που έχω λάβει ποτέ. Και έτσι αυτό το project είναι ένας τρόπος να τα αποδώσω τόσο στο Marvin όσο και στο Leon, τιμώντας έτσι την κληρονομιά τους και την αγάπη που μοιράστηκαν με όλο τον κόσμο. I Want You, αυτό είναι το αφιέρωμα στο Marvin Gaye και σε αυτό το άλμπουμ. Η China Moses θα είναι μαζί. Φοβερή η China Moses μαζί με τον Jose James. Πολύ ιδιαίτερη βραδιά. 6 Ιουλίου αυτό και πρώτη Beth Hart. Σε άλλη μία μοναδική βραδιά στο Θέατρο Λυκαδητού. Unplugged, δικά της τραγούδια σε αυτή την αίσθηση του Unplugged θα είναι η βραδιά, σε στρογγυλό stage, ειδικά διαμορφωμένο. Σαν πιο ιδιωτικό, όχι όπως έχουμε συνηθίσει στην Beth Hart.

Τέλειον από Κελιμπούς, Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Γκορίλας, Ανούσκα Σανκάρ, 2-10-60-66-4-29 το τηλέφωνο στο στούντιο και φυσικά διαβάζουμε τα μηνύματά σας σε Viber και Messenger μέσα από τις σελίδες μας στα social media.

Η Αλίσια Κάρα και η Νόρα Τζόνς έρχονται στο 2026 με ένα ντουέτο μέσα από το άλμπουμ Love or Lack Thereof. I'm in Trouble.

αυτά τα δύο κορίτσια λοιπόν σε αυτό το ντουέτο έκπληξη το 2026, Αλίσια Κάρα και η Νόρα Τζόουνς. Τιουάιο, ίσως μέχρι στιγμής από τα καλύτερα άλμπουμς της χρονιάς, Γαλλία, Outsider ο τίτλος και εδώ είναι το Electric Spanish. Με κάποιο τρόπο Τιουάιο, γι' αυτό και έχει πάρει και φοβερές κριτικές, έχουν πει πολλοί καλλιτέχνες. Πράγματα όμορφα είναι σαν να έρχεται αλήθεια από το παρελθόν. Και με μια σημερινή φρεσκάδα.

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

Beautiful That Way. Λίγο μετά τις 7, απόγευμα Τρίτης, είναι 19 Μαΐου, είστε συντονισμένοι στον κόσμο, στους 93,6. Παρέα με τον Νίκο Σκλαβενίτη στον ήχο, Κλάουντια Μάτολα θα είναι στο μικρόφωνο και τις μουσικές μέχρι τις 8 όπως κάθε απόγευμα. Road trip μουσικό κάνουμε μαζί. Τζακ Σαβορέτη είναι στον αέρα και θα τον δούμε το Σεπτέμβρη. Και ένα καλοκαίρι γεμάτο συναυλίες. Το 26.

Drink the water. Jack Johnson, Hermanos Gutiérrez. Σαν σήμερα θα πάμε πίσω στο χρόνο, γιατί αυτή την ημερομηνία κυκλοφόρησε ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια όλων των εποχών. Κυριολεκτικά κυκλοφόρησε το 78, πέρασε απαρατήρητο, έτσι. Η επιτυχία του ήρθε πάρα πολύ αργά, άρχισε να ακούγεται 6 μήνες μετά την κυκλοφορία του πρώτου άλμπουμ του συγκροτήματος τον Οκτώβρη του 78. Τους πρώτες μήνες του 79 ανέβηκε στο top 10 του αγγλικού και του αμερικανικού πίνακα επιτυχιών, βοηθώντας έτσι την επιτυχία του άλμπουμ, επηρεασμένο φανερά από τον Dylan στο στίχο και στην οικονομία που υπήρχε στο παίξιμο, αυτό το smoothness, ο βελούδινος τρόπος που παίζει αυτός ο άνθρωπος, που χάραξε μια πορεία αργότερα που σημάδεψε όλη την ανθρωπότητα, και πόσα νέα παιδιά επηρεάστηκαν και θέλαν να παίξουν κιθάρα από τον Mark Knopfler. Το τραγούδι αναφέρεται στα μέλη ενός jazz group της εργατικής τάξης που το μόνο που ήθελαν ήταν να παίξουν τη μουσική τους και δεν τους ενδιαφέρει η επιτυχία. Τους είχε δει ο Knopfler σε ένα μπαράκι που έπαιζαν μόνοι τους, δεν είχαν πάρα πολύ κόσμο, αλλά έπαιζαν τελείως, ήταν στο δικό τους πλανήτη, χωρίς να τους απασχολεί τίποτα. Αυτό του άρεσε πάρα πολύ, να βλέπει αληθινούς μουσικούς που έπαιζαν με την καρδιά τους, χωρίς να νοιάζονται για το τι γίνεται γύρω τους. Το σόλο του Knopfler εδώ μπήκε στην 22η θέση στον κατάλογο με τα καλύτερα κιθαριστικά σόλο όλων των εποχών, που έβγαλε το Guitar World, και η ερμηνεία του τραγουδιού 11 λεπτή ζωντανή έμεινε στην ιστορία, γιατί ήταν στη συναυλία συμπαράσταση για την αποφυλάκηση του Nelson Mandela στο Wembley το 88 μαζί με τον Eric Clapton. Δεν νομίζω ότι είναι για 22η θέση, είναι σίγουρα μέσα στη δεκάδα, γιατί παίζει και με δάχτυλα εδώ ο Knopfler. Είναι iconic το solo, το έχει μείνει στην ιστορία της μουσικής και δεν θα ξεπληθεί ποτέ. Είναι, μην πω και στην πεντάδα στα καλύτερα. Συγκλονιστικό σόλο. Ήταν και ένα κομμάτι που άκουσε ο Dylan και μετά ζήτησε τον Knopfler να παίξει μαζί του στο Slow Train Coming, που κέρδισε και ένα βραβείο Grammy. Η γυναίκα του Knopfler, γιατί το έχουμε πει ότι γυναίκες έχουμε πάντα δίκιο, είχε πει στον Knopfler ότι επειδή σε πολλές συναυλίες του δεν το έπαιζε ακριβώς έτσι το σόλο, και του είπε σε παρακαλώ παίξε το ίδιο. Είναι iconic το σόλο. Ο κόσμος, δηλαδή, πόσοι fans έρχονται στις συναυλίες του Dire Straits, του Knopfler, για να ακούσουν ακριβώς το σόλο έτσι όπως το παίζει, γιατί έγραψε ιστορία, ιδιαίτερα στο τέλος. Οι Dire Straits γράφουν μια τεράστια ιστορία και το ημερολόγιο έδειχνε 19 Μαΐου του 1978. Sultans of Swing.

Sultans of Swing, λοιπόν, με ένα από τα πιο συγκλονιστικά solos που έχουμε ακούσει ποτέ, με δάχτυλα, με το βελούδινο τρόπο, τον ιδιαίτερο που παίζει ο Νόπφλερ, γιατί είναι, νομίζω, σίγουρα άνετα στην πεντάδα με τους πιο ιδιαίτερους κιθαρίστες. Το παίξιμό του είναι αυτό το unique που δεν το ακούς εύκολα, την προσέγγιση που έχει ο Νόπφλερ, και έχει επηρεάσει πάρα πολύ κόσμο, και είναι και ταπεινός πολύ, έλεγε ότι δεν περίμενε ότι θα το ζούσε αυτό στη ζωή του, ότι θα μπορούσε να επηρεάσει τόσα πολλά παιδιά να ασχοληθούν με την κιθάρα, όπως και δεν περίμενε όταν έπαιξε με την μπάντα του το 78 ζωντανά το Sultans of Swing, ότι ο παραγωγός του Dylan θα πάει και θα του πει «Σε παρακαλώ, πρέπει οπωσδήποτε να έρθεις να τους δεις, να ακούς αυτούς τους τύπους, θα σ' αρέσουν πολύ», και είχε δίκιο, ήξερε ο παραγωγός του Dylan τι του λέει. Εννοείται ότι ο Dylan λάτρεψε κατευθείαν και τον τρόπο, την προσέγγιση του Νόπφλερ στο στίχο, γιατί είναι ένας τραγουδοποιός που ξέρει να λέει ιστορίες, ακριβώς όπως ο Dylan, και όμορφες ιστορίες, αληθινές ιστορίες καρδιάς, και το παίξιμό του τον εντυπωσίασε πολύ. Και η ιστορία τον έφερε στο σπίτι του Dylan, όπου έλεγε ο Νόπφλερ ότι νιώθε πάρα πολύ περίεργα. Όλοι οι καλλιτέχνες το έχουν πει αυτό, να βρίσκονται στο σπίτι και να είναι μπροστά τους το ειδωλό τους στο σπίτι τους. Και ο Χάρισον το ένιωσε αυτό με τον Έλβις, και ο Νόπφλερ όταν μπήκε στο σπίτι του Ντίλαν, και η ιστορία τον έφερε πίσω από το Slow Train Coming, που κέρδισε και ένα βραβείο Grammy, γιατί ήταν λίγο gospel με έναν τρόπο, η στροφή του Ντίλαν εκεί. Man gave names to all the animals. Όλες οι κιθάρες του Mark Knopfler.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

Ασιέται από το καινούριο άλμπουμ της Lila Downs, η έκπληξη της χρονιάς. Επιστροφή Lila Downs σε πολύ ωραία παραγωγή. 8 παρα 25 είναι. Βραδάκι Τρίτης έρχεται 19 Μαΐου. Κλάουντια Μάτωλα εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές του κόσμου. Ο Νίκος Κλαβενίτης φροντίζει τον ήχο μας. Βραδάκι έρχεται αποκλειστικά εδώ. Θα ακούσουμε το Small Philosophies της Αλκιόνη. Αποκλειστικά στο κόσμο. And how I wish somebody would just take me by the hand and show me how to say what's on my mind without uttering a single word.

Small Philosophies αποκλειστικά εδώ στον κόσμο από την Αλκιόνη. Είχαμε το γανταϊόνο ροϊό κορονοϊό, έχουμε τώρα και το αέριο στην Αττική σήμερα, αυτό το μυστήριο, το μυστήριο αερίου, ιδιαίτερα στα νότια προάστια. Rolling Stones με νέο άλμπουμ, Foreign Tongues in the Stars. Μπορούν όμως το 2026 να κρατούν το παλιό ροκ, έτσι λίγο με μια σημερινή φρεσκάδα. Rolling Stones.

Black Magic Woman ακούσαμε από τη Lila Downs και τον Ραούλ Μηδόν. Η Ρέι εδώ αλλού ντουέτο με τον Al Green, Goodbye Henry.

Goodbye Henry από τη Ray και τον Al Green. Σαν σήμερα 19 Μαΐου έδειχνε το ημερολόγιο όταν το τραγούδι που ακολουθεί βρέθηκε στην κορυφή στα charts και κέρδισε και ένα βραβείο Grammy. Stevie Wonder με τις ομορφιές του You're the sunshine of my life. 1973, 19 Μαΐου στην κορυφή.

You are the sunshine of my life. Λοιπόν, ακούσαμε το Stevie Wonder που το 73 έφτασε στην κορυφή με αυτό το τραγούδι. Οι ψυχολόγοι υποστηρίζουν, διαβάζω μια έρευνα, ότι η έντονη προτίμηση στο μπλε χρώμα μπορεί να αποδηλώνει κάτι βαθύτερο για τη συναισθηματική σας κατάσταση, αν σας αρέσει πολύ το μπλε. Έτσι, η μελέτη που εξέτασε την προτίμηση στα χρώματα και τα ψυχολογικά μοτίβα διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι με συγκεκριμένες ψυχικές παθήσεις συμπεριλαμβανομένες της κατάθλιψης δείχνουν συχνά μια έντονη προτίμηση στο μπλε. Εικάζουν οι ψυχολόγοι ότι αυτό μπορεί να αντικατοπτρίζει μια ανάγκη για ηρεμία, σταθερότητα και συναισθηματική αποστασιοποίηση, καθώς το μπλε χρώμα είναι το χρώμα που συνδέεται περισσότερο ταυτόχρονα με τη γαλήνη και την απόσταση. Η σύνδεση χρώματος συναισθήματος λειτουργεί αμφίδρομα. Από τη μία πλευρά το μπλε αντιπροσωπεύει την ειρήνη και την αξιοπιστία, το χρώμα του καθαρού νερού, του ανοιχτού ουρανού, της σιγουριάς. Από την άλλη την απομόνωση και τη θλίψη, το χρώμα της συναισθηματικής ψυχρότητας και της απόσυρσης, λένε και ότι είναι το μπλε. Είναι το και του πώς να νιώθεις ήσυχα, πεσμένος ψυχολογικά όταν κανείς δεν κοιτάζει. Όταν οι άνθρωποι βιώνουν κατάθλιψη, συχνά λαχταρούν και τα δύο ταυτόχρονα. Βαθιά γαλήνη και απόσταση συναισθημάτων. Ο Pete Townshend. Επέτειος γέννησης του Pete Townshend. No one knows what it's like.

Κλάουδια Μάτολέταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Νίκος Κλαβενίτης στον ήχο. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Γεννήθηκε 19 Μαΐου του 45 ο Pete Townshend. Και έγραψε πάνω από 100 τραγούδια του Who. Και με Who κλείνουμε. Blue, Behind Blue Eyes.

0: πήρε τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

2-10-60-66-429. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Cosmosradio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Σε όποιο σημείο του κόσμου. Και από το δέκτη της τηλεόρασής σας ακούτε Κόσμος και Κόσμος Jazz. Και από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Που κάνετε download στο tablet και στο κινητό σας.

Θα καλησπέρισουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber, Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλησπέρες σας, τις προτιμήσεις σας, τα βλέπουμε εδώ στον υπολογιστή μας και απαντάμε, όπως και μέσα από τα social media. Έχουμε Facebook, Instagram, μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Μια χαρά είναι, δεν έχουμε προσκλήσεις τώρα, χθες και σήμερα, αλλά μην ανησυχείτε καθόλου, πάντα τρέχουν πολλά και ωραία πράγματα. Και φυσικά την άλλη εβδομάδα με αποκορύφωμα έχουμε το Cosmos Jazz Party στα πλαίσια του Athens Jazz Festival που συμπέφτει, γιατί ο Cosmos γιορτάζει 25 χρόνια μαζί με τα 25 χρόνια του Festival Jazz της Αθήνας, και εκεί θα βρεθούμε και εμείς, θα βρεθεί φυσικά στην ταράτσα του Γκαζάρτε το Σάββατο 30 Μαΐου η Ροζάνα Μαϊλάν με 11 μέλη από την ορχήστρα της. Θα παίξει Latin, θα παίξει κουβανέζικα, θα δώσει το ρυθμό, θα δώσει τον τόνο, θα δώσει ό,τι πρέπει για να χορέψετε όλοι εσείς και να διασκεδάσετε πάνω απ' όλα. Εμείς λοιπόν βάζουμε τη Ροζάνα Μαϊλάν, εσείς βάλετε το κέφι, το χορό, το πάρτι, θα είναι εκεί και οι DJs του Cosmos, παραγωγή του Cosmos, θα ανέβουν και πάνω στα ντεξ. Σας αφήνουμε για εκπλήξη τι θα ακούσετε εκείνο το βράδυ, με χορευτική διάθεση πάνω απ' όλα και με Latin feeling. Και βέβαια την άλλη Δευτέρα, ακριβώς στις 25 Μαΐου τη Δευτέρα στις 8 η ώρα το βράδυ, θα ακούσετε την έναρξη του φεστιβάλ με τις ελληνικές μουσικές παρουσίες στην Τεχνόπολη. Έτσι όπως πάντα ξεκινάει το δικό μας συναυλιακό καλοκαίρι, αν και έχει ανοίξει ήδη, το έχουμε πει, έχει ανοίξει αφενός με τους Metallica, αφετέρου με την Patti Smith, από τους Την Άριγουεν και από πολλές πολλές άλλες μπάντες. Την άλλη εβδομάδα λοιπόν, την άλλη Δευτέρα, στο Athens Jazz Festival, και την Παρασκευή, δύο μέρες, και το Σάββατο στο Γκαζάρτε, στην Ταλάτσα, στο πάρτι του Κόσμου με τη Ροζάνα Μαϊλάν. Ο Teddy Swims με τον David Guetta. Gone, gone, gone.

Gone, gone, gone. Και αυτός είναι ο Παρός Στέλλαρ. Προχθές το βράδυ στο διάλειμμα στη Eurovision, βλέπω τον Παρός Στέλλαρ πάνω στη σκηνή, τη γυναίκα του, τον Αντούς, να τραγουδάνε Black Lilies. Και από πίσω η Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Βιέννης. Ολοκένουργιο σίγγλ από τον Παρός Στέλλαρ.

Αυτός λοιπόν είναι ο Παρόφ Στέλλαρ. Παρόφ Στέλλαρ και παρέα με τον Αντούζ και το Black Lilies, καινούριο κομμάτι. Ξέρετε, ωραίο είναι αυτό, γιατί διαβάζω και στο site του Παρόφ Στέλλαρ. Είχαμε μιλήσει προχθές προσωπικά και με τον Αντούζ μετά την Eurovision και μας περιέγραφε πραγματικά το κλίμα να βρίσκεται πάνω σε τόσες χιλιάδες ανθρώπους και να τραγουδάει. Βλέπω λοιπόν εδώ στην επίσημη σελίδα του Παρόφ Στέλλαρ, 16 Αυγούστου του 2026, στο Κώστα Ναβαρίνο, στο πλαίσια του Ναβαρίνο Hill στην Μεσσηνία, στα πλαίσια του Κώστα Ναβαρίνο Soundtrack, αυτό που γίνεται εδώ και χρόνια, ο βασιλιάς του Electro Swing θα μοιραστεί τη σκηνή, παρακαλώ, με τους Κατεμπόσταλοι. Κρατάμε λοιπόν και αυτή την ημερομηνία, 16 Αυγούστου, στο Κώστα Ναβαρίνο.

Αυτός λοιπόν είναι ο Τζάλεν Εγκόντα, ωραίος μουσικός, ωραίος καλλιτέχνης και κάνει ένα revival στον ήχο της Soul. Και μέχρι τις 8.30 εμείς θα πάμε με το τελευταίο άλμπουμ, τελευταία δισκογραφική δουλειά της Μολαφέρτε.

Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο στους 93,6. Είναι 33 λεπτά μετά τις 8. Είναι ο Νίκος Κλαβενίτης στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Και επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, αφού σας καλησπερίσουμε όλους με το Continental και τους The Fuzz, παρέα με τη Μαλλιά. Bust the bus stop. Brooklyn Funk Essentials.

Brooklyn Funk Essentials, λοιπόν, αυτή η κολεκτίβα που μας έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες με πάρα πολύ ωραίο ήχο, βάζοντας την Afro, βάζοντας την Soul, βάζοντας το Funk φυσικά και όλες αυτές τις μουσικές που μας αρέσουν, μέσα σε μια μπάντα που ηχογραφεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια και μάλιστα έχει κάνει και συνεργασίες με Τούρκους μουσικούς, με Ευρωπαίους. Άμα τους ψάξετε, θα δείτε ότι οι Brooklyn Funk Essentials έχουν βγάλει εξαιρετικές μελωδίες. Και αφού βρισκόμαστε στις Ηνωμένες Πολιτείες και δει στην Νέα Υόρκη, πάμε να συναντήσουμε και μία μπάντα, ένα συγκρότημα και έναν άνθρωπο. Μάλιστα τον είχαμε φιλοξενήσει εδώ στο στούντιο του Κόσμος να είναι 14-15 χρόνια. Μιλάμε για τον Ζακ Κόντον, τον τραγουδιστή των Μπεϊρούτ. Αλλά ζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια μόνιμα στη Νέα Υόρκη.

Θυμάμαι πριν από χρόνια όταν είχαμε μιλήσει με τον Ζακ Όντον εδώ στο στούντιο και είχε έρθει με αφορμή όταν είχε παρουσιάσει τότε το Sunday Smile και άλλα τραγούδια τότε από ένα πολύ επιτυχημένο άλμπουμ που είχαν βγάλει οι Beirut, και ήταν και η μόνη φορά, αν θυμάμαι καλά, που είχαν έρθει στη χώρα μας. Όταν τον είχα ρωτήσει πώς τραγούδια έχεις ήδη ετοιμάσει και βγάλει ένα-δύο άλμπουμ, η απάντηση ήταν ότι πρέπει να έχω ετοιμάσει πάνω από 50 με 60 τραγούδια στο δικό μου home studio που είχα στο σπίτι μου. Και μου θυμίζει πάρα πολύ πώς μετά από τόσα χρόνια έχει μπει μες στη διαδικασία ο Φινέας, η Μπίλι Άιλις και πολλοί άλλοι μουσικοί αυτής της γενιάς, όπου ηχογραφούσαν στο σπίτι τους και ποιος ξέρει άραγε τι υλικό μπορεί να έχουν πια, όχι στο σιρτάρι τους όπως οι παλιοί, οι παλιότερες γενιές, αλλά τι μουσικές πρέπει να έχουν στον υπολογιστή τους. Γιατί κάποτε άνοιγες τις μπομπίνες, άνοιγες τα tapes και έβρισκες μέσα στο στούντιο υλικό αρχιακό και όχι μόνο, και demo από μουσικούς που ούτε καν μπορούσες να φανταστείς ότι θα το είχαν αρχιοθετημένο. Κάποιοι από αυτούς ούτε καν το θυμόντουσαν. Από την άλλη όμως, σήμερα βλέπετε ότι αλλάζει ο τρόπος της μουσικής σκέψης, αλλάζουν οι γενιές και περισσότεροι δεν τα έχουν στα συρτάρια αλλά μέσα στους υπολογιστές. Κάποιος ο οποίος βέβαια δεν έχει ούτε στον υπολογιστή ούτε στο συρτάρι υλικό, θα ήθελα να ξέρα άραγε κάποια στιγμή, αν βρισκόμουν στο Τέξας και πετύχαινα το Λούκας ή το Willie Nelson, να πήγαινα και να λέγα σπίτι του τι μπορεί να είχε. Σίγουρα θα είχε την trigger, την κιθάρα του. Τώρα, αν θα είχε ένα υπόγειο μπομπίνες, ένα υπόγειο κασέτες, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Εμείς προσωπικά, εδώ από το στούντιο και εγώ, δεν θα το μάθουμε ποτέ. Ίσως το μάθουμε κάποια στιγμή σε κάποια άλλη ζωή. Το σίγουρο είναι ότι ο Willie στις 29 Μαΐου βγάζει καινούριο άλμπουμ. Βγάζει το 79ο solo studio άλμπουμ και το άλμπουμ, φίλες και φίλοι, νούμερο 156. Willie Nelson έχει κλείσει τα 92, πάει στα 93 και μια συνεργασία στο τελευταίο του άλμπουμ, I Can Read Your Mind, παρέα με το φίλο του τον Bob Dylan. Today I looked in the mirror and I caught me by surprise.

Βλέπει κανείς και ακούει τον Willie Nelson και σκέφτεται, μιλάμε τώρα για, και για νεότερους καλλιτέχνες και για οτιδήποτε. Είχα μπει σε ένα φόρουμ πριν από αρκετές μέρες και για μια κουβέντα που μίλαγαν οι περισσότεροι και έλεγαν για τις μουσικές, για τη μουσική βιομηχανία, για τις ηχογραφίες, για τα πάντα. Και άκουσα κάποιον να λέει: μα είμαι 38 χρονών και είμαι πολύ κουρασμένος με περιοδίες και με μουσικές. Φανταστείτε τώρα άνθρωποι σαν τον Willie, ξέρω εγώ, που έχουν περάσει πάνω από 70-72 χρόνια on the run και on the road. Το Springsteen που είναι ακόμα σε αυτή την ηλικία και κάνει περιοδίες. Το Dylan, την Baez και γενικά μια ολόκληρη γενιά. Την Patti Smith, καλή ώρα που είδαμε προχθές. Φανταστείτε, η Patti Smith έχει κλείνει τα 80 τώρα το Δεκέμβριο και ανεβαίνει επάνω στην σκηνή και πραγματικά τα σπάει. Και αυτό κάτι πρέπει να λέει στις νεότερες γενιές και στους καλλιτέχνες. Και μια και μου το φέρνει πάσα λίγο η κουβέντα για τον Willie Nelson. Έφυγε προχθές, τη Δευτέρα ανέβηκε στον Guardian, ανέβηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, έφυγε την Κυριακή. Φύγε ο τραγουδιστής που έκανε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στη Μεγάλη Βρετανία, ο Dennis Le Corrier. Μιλάμε για τον κιθαρίστα και τον τραγουδιστή της soft rock μπάντας των Dr. Hook, που κατέκτησε την κορυφή των charts. Ο Le Corrier, παρέα με τον Ray Sawyer, ήταν μέλος καθ' όλη της μεγάλης πορείας των Dr. Hook από το 69 μέχρι το 85, κάνοντας πολύ μεγάλες επιτυχίες. Και μία από αυτές, θα μπορούσαμε να παίξουμε και παλιότερα πράγματά τους, αλλά κρατάω ένα κομμάτι, φυσικά είναι το Sylvia's Mother, έτσι, και το The Cover of Rolling Stone, ένα τραγούδι που είναι και άρρηκτα συνδεδεμένο ότι όποιος ανέβαινε εξώφυλλο στο περιοδικό Rolling Stone γινόταν βέβαια και φυσικά νούμερο ένα. Αλλά κρατάω ένα κομμάτι το οποίο έγινε μεγάλη επιτυχία στη Μεγάλη Βρετανία το 79 και φυσικά το ξέρετε όλοι σας, το When You're in Love with a Beautiful Woman. Κάπως έτσι κάποιοι γνώρισαν τους Dr. Hook, κάποιοι άλλοι τους έμαθαν από το New Jersey, όταν ο ίδιος πήγε στην Αμερική, αλλά κυρίως έπαιζε στο Λονδίνο μες δεκαετία του 70 και με το Ray Sawyer αριστερά μοιραζόταν το μικρόφωνο, αριστερά ο ίδιος ο Hook, αριστερά δεξιά ο Ray Sawyer. When you're in love with a beautiful woman.

Μέσα σε μια γενιά λοιπόν μουσικών που έχουν κάνει και έχουν κλείσει τον κύκλο, ανοίγει και ο Le Courrier, ο Dennis Le Courrier, το μυαλό και το πνεύμα των Dr. Hook. Μιας μπάντας που μπορεί να μην έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία στη χώρα μας, να μην έγινε γνωστή εκτός από ένα-δύο κομμάτια. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι στο εξωτερικό δεν είχε γράψει τη δικιά της ιστορία, τουλάχιστον στην δεκαετία του 70. Θα έλεγα και αργότερα, γιατί ο ίδιος ως η λεγόμενη φωνή των Dr. Hook είχε ηχογραφήσει και προσωπικές δουλειές και το 2000 και το 2005 και το 2010. Αλλά είναι αυτό που λέμε τα τελευταία χρόνια, αυτή η γενιά των μουσικών που κοντεύει τα 80 ή έχει περάσει λίγο τα 80, φεύγει από την ζωή. Ο ίδιος μάλιστα βελτίωσε αυτόν τον ήχο που μόλις ακούσαμε στο Sexy Eyes, που ήταν άλλη μια διατλαντική επιτυχία το 1980, και τον έφερε στο προσκήνιο και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Μεγάλη Βρετανία. Μα, καλή ώρα σε λίγο που θα έχουμε το Δούκαρο στον ήχο, που πήγαινε αραιά και που εκείνη την εποχή στο Studio 54. Σίγουρα το Sexy Eyes θα το θυμάται, γιατί ήταν ένα από τα τραγούδια που ακουγότανε και στην περίοδο την πρώτη αλλά και στην δεύτερη περίοδο του Studio 54 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αφού είμαστε στη Μεγάλη Βρετανία, πάμε να συναντήσουμε τη Λουσέν στο πιο upbeat tempo κομμάτι, το κομμάτι που τίνει να γίνει επιτυχία στη Μεγάλη Βρετανία.

Should You Dead, αυτός είναι, αυτή είναι η φωνή της Λουσέν. Και η Λουσέν θεωρώ έχει έρθει και εδώ στο στούντιο, έχει τραγουδήσει. Είχαμε ακούσει ένα εξαιρετικό acoustic set που είχε κάνει ανήμερα των Χριστουγέννων. Της είχαμε πάρει και συνέντευξη πριν από 1-2 μήνες. Βλέπουμε λοιπόν από όλα αυτά τα τραγούδια, από το Αποθήκαρη Part 1 και Part 2 που έχει ήδη κυκλοφορήσει, θεωρώ ότι αυτό είναι ίσως το τραγούδι που μπορεί να κάνει το μεγάλο μπαμ έξω. Έτσι κι αλλιώς χρειάζεται 1-2 τραγούδια για να κάνει το μεγάλο άλμα και να προχωρήσει λίγο παραπάνω μουσικά η Λουσέν, για να δείξει αυτό που μπορεί να κάνει. Και φυσικά η ίδια που εκπροσωπεί μια ολόκληρη γενιά μουσικών, κάνοντας αυτόν, βάζοντας αυτόν τον ήχο μέσα, που συμπλέει και την jazz και τη soul και την R&B και πάρα πολλά είδη μουσικής, και το κάνουν κυρίως αυτό στη Μεγάλη Βρετανία και όχι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά έρχεται, φίλες και φίλοι, και κάπως έτσι θα πάμε και εμείς μέχρι τις 9. Ένας τεράστιος μουσικός, ένας πολύ βραβευμένος μουσικός, στις 30 Ιουνίου, μέσα όλο αυτό το ατελείωτο καλεντάρι των συναυλίων που έχουμε, να δούμε πού θα πρωτοδώσουμε λεφτά και πού θα πρωτοπάμε, και μάλιστα σε μέρες που θα διπλώσουν ή θα τριπλώσουν συναυλίες. Αυτό είναι δυστυχώς το δύσκολο όταν γίνονται πάρα πολλές συναυλίες μέσα στο καλοκαίρι. Έρχεται λοιπόν ο πολύ βραβευμένος John Legend για πρώτη φορά στην Ελλάδα για μια μοναδική και τελευταία συναυλία στο 2 Ηρώδου του Αττικού, την 3η 30 Ιουνίου, γιατί μετά είναι η τελευταία εκδήλωση που θα φιλοξενηθεί στο Ηρώδιο, καθώς το μνημείο πρόκειται να κλείσει για εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης για 3, εγώ μπορεί να πω και 4 χρόνια. John Legend λοιπόν στην Αθήνα, στο Ηρώδιο, την 3η 30 Ιουνίου, Songs and Stories, σε αυτό το tour που θα περάσει και από τη χώρα μας.

0: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
1: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

αυτός είναι ο Bon Gagliar. Και αυτό είναι το Holy Mountain. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 3 λεπτά μετά τις 9. Είναι Τρίτη σήμερα, 19 Μαΐου. Εύχομαι να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε. Καλησπέριζουμε και τον Παπί Δούκαρο που βρίσκεται στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, την Αλκιόνη, κοινός Μαρία Σλατάνη. Μαρία έχει κυκλοφορήσει νέο άλμπουμ και θα κυκλοφορήσει με τίτλο Small Philosophies. Εδώ από τον κόσμο αποκλειστικά ακούμε το νέο άλμπουμ της Αλκιόνη. Και αυτό, φίλες και φίλοι, είναι το Favorite Things. Η ίδια έχει πει ότι πάντα αγαπούσα τα τραγούδια που ένιωθα ότι μέσα τους είχαν ειλικρίνεια και πάντοτε θα τα αγαπώ. Favorite Things, αποκλειστικά από τον κόσμο, η Αλκιόνη.

Αυτή λοιπόν είναι η Αλγιόνη και το Favorite Things, αποκλειστικά εδώ από τον κόσμο 93,6 Μαρία Λατάνη. Να της ευχηθούμε να πάει το άλμπουμ της όπως ακριβώς το έχει σκεφτεί αυτό το Small Philosophies. Άλλη μια δισκογραφική δουλειά που όπως λέει την έχει παρουσιάσει με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια τα τραγούδια. Πάντα τα τραγούδια της Αλγιόνης μας αρέσουν ιδιαίτερα εδώ και τα ακούμε από το ραδιόφωνο του κόσμου. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείται με τον δικό μας κόσμο εδώ στο στούντιο. Κοσμοσradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Και από την τηλεόρασή σας, Κόσμος και Κόσμος Jazz. Μπαίνετε και μέσα στο Spotify, Κόσμος Radio, στο προφίλ του Κόσμος. Έχει ανέβει και καινούργια λίστα για το μήνα Μάιο. Τραγούδια που επιλέγουμε εμείς, παραγωγή του Κόσμος. Οι νέες προτάσεις για το μήνα Μάιο. Και πάντα θα βρείτε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Και μερικές φορές θα βρείτε και διαμάντια, γιατί δεν ακούγονται καν στο ελληνικό ραδιόφωνο παρά μόνο από εδώ. Ροντρίγκο και Γκαμπριέλα, το τελευταίο τους άλμπουμ.

Αυτή λοιπόν είναι η Ροντρίγκο η Γκαμπριέλα. Θυμάμαι πριν από πάρα πολλά χρόνια, όταν είχαν έρθει στην Ελλάδα και στο Γκαζάρτε, είχα πει τότε ότι το φλαμέγκο συναντά το ροκ του μέλλοντος. Και υπήρχαν και κάποιοι που το είχαν κατακρίνει αυτό το πράγμα και είχαν πει και διάφορα του τύπου, μα τι είναι αυτά τα πράγματα που λες. Τελικά έτσι είναι. Η Ροντρίγκο η Γκαμπριέλα συμπλέκουν, φίλες και φίλοι, το ροκ του μέλλοντος. Γιατί αυτό κάνει και ο Ροντρίγκο και η Γκαμπριέλα μετά από τόσα χρόνια. Ο Ροντρίγκο Σάντσες και η Γκαμπριέλα Κουιντέρο από το Μέξικο, παίζοντας hard rock και heavy metal, ξεκίνησαν την καριέρα τους όταν έπαιξαν για 8 χρόνια ως ντουέτο και πήγαν μετά από το Μέξικο στο Δουβλίνο, όπου στο Δουβλίνο έμαθαν πραγματικά και αγάπησαν και τον ήχο του φλαμέγκο, αλλά και την folk μουσική σκηνή. Και πάνω ακριβώς σε αυτό το ρυθμό έβαλαν τον νέο φλαμέγκο, το rock, το heavy, και έβγαλαν φυσικά εξαιρετικές μελωδίες και έχουν διασκευάσει, αν τους ακούσει κανείς, να παίζουν με δύο κλασικές κιθάρες και από κάτω με ένα μπόγκο, όχι με μπόγκο, μάλλον με ένα κρουστό όργανο, θα μπορούσε κανείς να νομίζει ότι επάνω στη σκηνή παίζει μια ολόκληρη ορχήστρα. Είναι συγκλονιστική πραγματικά. Αυτό δεν το είχα πει εγώ, το είχε πει ο David Letterman, που τους είχε καλέσει στο Late Show εκεί στα τέλη του 2006, που είχαν παίξει τον Diablo Rojo επάνω και το Tamacoon, και είχε γίνει χαμός. Και ήταν και ο λόγος μάλιστα που το Tamacoon και έγινε επιτυχία και στην Ελλάδα και αργότερα φυσικά στη χώρα που λατρεύει αυτόν τον ήχο και δεν είναι άλλη από την Ιαπωνία. Γι' αυτόν τον ήχο τον αγαπάνε για κάποιο λόγο, τον λατρεύουν οι Ιάπωνες. Ανεξαρτήτου ηλικίας και γενιάς. Να αφήσουμε λοιπόν τον Ροντρίγκο και Γκαμπριέλα να συνεχίσουν την καριέρα τους και τις μουσικές τους, και να μας χαρίζουν ωραίες μουσικές. Take me back to Piauí.

0: Take me back to P.I.W.E. Λοιπόν, να στείλω τους χαιρετισμούς μου σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο δρόμο, να στείλω τους χαιρετισμούς μου στη Σαλαμίνα και όσοι βρίσκεστε έξω, μου λέτε ότι βρέχει έξω, να προσέχετε λοιπόν. Και αν έχει δυνατή βροχή και πολλή κίνηση όπως λέει, να ακούτε, αυτό μου λέει λοιπόν και Ρουπίνη Σταγκουράκη μου μόλις μπήκε εδώ στο στούντιο. Βρέχει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, θα το πούμε γιατί στέλνετε και όλοι μηνύματα. Σήμερα λόγω εορτής και λόγω ημέρας, λόγω γενεθλίων, έχετε κατακλείσει μηνύματα εδώ στο Viber και στα μηνύματα γενικά από παντού. Να είστε όλοι καλά λοιπόν για τις ευχές σας και από τη Ρουμπίνη και από όλοι εδώ πέρα, την παρέα από το κόσμο και από όλους εσάς. Να σας χαρίσω λοιπόν και εγώ ένα Year of the Cats. Να τι, έρχεται και η Ρούμπι εδώ πέρα. Ναι.
1: Δεν μπορούσα να μην πω ότι έχει την ίδια μέρα γενέθλια με την Grace Jones.
0: Έχω με την Grace Jones, δεν το ξέρω.
1: Εγώ,
0: εντάξει.
1: Καλά, και Alma Cogan. Και εγώ στην εκπομπή.
0: Και εν πάση περιπτώσει και ο Dusty Hill, έτσι.
1: Καλά,
0: εγώ, ο Dusty Hill και η Grace Jones.
1: Τα φανταστικά. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Θα τον γιορτάσω μετά τον Πέτρο.
0: Μετά.

Αυτό είναι το Ριβάζ με την φωνή της αξέχαστης Τσεζάρια Έβορα και του Ραφαέλ. Εμείς μέχρι τις 9.30 φίλες και φίλοι θα πάμε σε ένα ντουέτο, ένα δίδυμο ζευγάρι και στη ζωή αλλά και στη μουσική. Πάμε να συναντήσουμε τους Warren Treaty, όπου αν το ακούς κανείς θα νομίζει ότι βρίσκεται στη Φιλαδέλφια της δεκαετίας του 70, ότι ακούει κάπου το Luther Vandross στη γωνία και κάπου το Teddy Pendergrass. Warren Treaty μπορεί να ερμηνεύουν gospel και country, αλλά δεν πάβει όμως να έχουν πάντα μέσα στο αίμα τους τον ήχο της τάξης και της Motown. Don't say goodbye. Ολοκένουριο. Warren Treaty.

Αυτή λοιπόν είναι η Νάικα, Νάικα και One Track Mind. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής είναι 3η 19 Μαΐου. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Μπάμπης Δούκαρος πάντα στην κονσόλα του ήχου. Καλώς όρισα στην παρέα μας, φίλες και φίλοι.

Αυτή είναι η Αλέξια Κόλλη. Η Αλέξια Κόλλη ούτως ή άλλως μας έρχεται από το δυτικό Λονδίνο, τραγουδάει soul. Την ξέραμε πριν από πολλά χρόνια όταν είναι frontman στους Notting Hill Gang Big Band. Μια μπάντα που έπαιζε funk, soul αλλά και αρκετά jazz. Μάλιστα προέρχεται από μουσική οικογένεια. Η μητέρα της ήταν πάρα πολλά χρόνια και στο θέατρο και στο Royal Albert Hall και έδινε γενικές παραστάσεις. Έχω την αίσθηση ότι είχε παίξει κάποια στιγμή και στο Broadway. Γενικά προέρχεται η Αλέξια Κόλλη από μουσική οικογένεια. Και εγώ προτείνω να φύγουμε, να αφήσουμε τη Μεγάλη Βρετανία και να πάμε να κάνουμε μια μικρή στάση στη Γαλλία.

Summer Rain, ό,τι πρέπει λοιπόν. Και πόσο διαχρονικό, μα τι διαχρονικό δηλαδή. Ένα τραγούδι που είναι ό,τι πρέπει και για την ώρα και για την ημέρα και για τη στιγμή. Έτσι, βρέχει έξω και Summer είναι σχεδόν και Rain πολύ. Από τον αγαπημένο μας Σέμπα Κάμπος που ως DJ και παραγωγός από τη Χιλή μέδρα το Βερολίνο και μερικές φορές από την Ελβετία. Στο Βερολίνο όμως μένει ο Σέμπα Κάμπος. Ο Summer Rain είναι νέα του ηχογράφηση σε συνεργασία με το Φίδα, έναν παραγωγό που είχαν πρόσφατα συνεργαστεί και στο πολύ πετυχημένο το σίγγλ το Amor. Τον αγαπάμε ιδιαίτερα τον Σέμπα Κάμπος. Μας αρέσει αυτό το organic house beat που βάζει με τις world επιρροές, με τα πνευστά βέβαια και με όλο αυτό τον ήχο που φέρνει ο ίδιος από τη Λατινική Αμερική.

Μια ωραία κούμπια από το Μεξικό. Ταιριάζει με τη βροχή έξω.

Ορίσατε στον κόσμο, όσο ρίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Βράδυ Τρίτης, 19 Μαΐου. Χρόνια πολλά στον Πέτρο Αδάμ, να τον χαιρόμαστε. Πάντα υγεία, να είναι καλά. Να κάνει ωραίες εκπομπές. Να μας χαρίζει μουσικές. Και τη γνώση του. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές στην παρέα σας για 2 ώρες. Mexican Institute of Sound, μπαίνουμε στο Μεξικό. El Campeón, viernes.

ακαμπάγιο, ακαμπάγιο και το μυαλό σου που πηγαίνει τώρα. Βεβαίως το Cosmos Party που έχει Latin χρώμα και θα γίνει 30 Μαΐου στο Gazarte Rooftop.

Ετοιμαστείτε για ένα εκρηκτικό live από τη Ροζάννα Μαϊλάν, εντεκαμελή ορχήστρα, κουβανή συνθέτρια και τραγουδίστρια. Ένα κόσμος πάρτι, ένα Latin party που θα έχει πολύ χορό.

Είστε καλεσμένοι, φέρτε κόσμο. Εμείς θα είμαστε βεβαίως εκεί και τη Δευτέρα 25 Μαΐου και την Παρασκευή 21 ενώ στην περιοχή, στον Γκάι, στην Τεχνόπολη συγκεκριμένα, για το 25ο Athens Jazz Festival.

Λοιπόν, η λέξη φαινόμενο είναι πολύ μικρή για να περιγράψει κανείς την καλλιτέχνητα που ακολουθεί. Το απόλυτο icon της δεκαετίας του 90's. Μία από τις σπάνιες περιπτώσεις ανθρώπου που κατάφερε να περάσει από τη μόδα, τη μουσική, τον κινηματογράφο με πάρα πολύ άνεση και στυλ. Ένα στίγμα το οποίο παραμένει διαχρονικό και ανυπέρβλητο, διότι στα 78 της χρονιά ακόμα τραβάει την προσοχή. Εντυπωσιακή εμφάνιση, θορυβώδη συμπεριφορά, ασυμβίβαστη, σεξουαλικά απελευθερωμένη, Grace Jones. Συνεχίζει να αφήνει το κοινό της έκθαμβο στις εμφανίσεις της. Τα σόου της είναι πάντα εξωπραγματικά. Με τα καταπληκτικά της κοστούμια. Μία και μοναδική Grace Jones, χρόνια της πολλά. Pull up to the bumper. Από το άλμπουμ Night Clubbing του 1981.

Can I have a moment, please? Μπορώ να έχω μια στιγμή, παρακαλώ. Αυτή είναι η Αλκιόνη, ή αλλιώς Μαρία Ζλατάνη για τον κόσμο, αλλά το καλλιτεχνικό της όνομα είναι Αλκιόνη. Small Philosophy, στο τελευταίο της άλμπουμ, η τελευταία της δουλειά, και αυτό που μόλις ακούσατε αποκλειστικά εδώ στο Κόσμος. Και ο Sam Smith, και αυτός γενέθλια. Stay with me.

Το 1977 η Grace Jones υπέγραψε συμβόλαιο με την Island Records. Μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 70 είχε κυκλοφορήσει ήδη 3 δίσκο άλμπουμ, πορτοφόλιο, Fame και Muse. Με τον έρχομο των 80's και του New Wave αποφάσισε να πειραματιστεί με τον νέο ήχο. Warm Leatherette 1980 σε παραγωγή Chris Blackwell. Το αριστούργημα Night Clubbing, αλλά μπορεί να πέρασαν χρόνια, περίπου 20, επέστρεψε το 2008 με το άλμπουμ Hurricane. Χωρίς να χάσει καθόλου από τη μαγεία της, τη διάθεση της να πειραματιστεί με διάφορα στυλ. Well, well.

Ezra Collective με την Yasmina Lassé στα φωνητικά και ο Aaron Fraser. Από την παρέα βεβαίως των Durant Jones and the Indications, σε ένα άλμπουμ που λεγόταν Introducing, τραγουδά Bad News.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. ...25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιδειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

Και σήμερα έχει γενέθλια η Grace Jones και ο Πέτρος Αδάμ. Τώρα σίγουρα η Grace Jones κάνει και hula hoop. Ο Πέτρος Αδάμ και αυτός κάνει hula hoop. Grace Beverly Jones, γέννησαν σήμερα το 1948. Ξεκίνησε ως μοντέλο, επέρασε και από την μεγάλη οθόνη. Εμείς μένουμε κυρίως στη μουσική της. Μια disco queen η οποία πέρασε από το new wave, τη reggae, το funk, το post-punk, την pop μουσική. Συνεργάστηκε με τον Jean-Paul Gaultier, τον οποίο και παντρεύτηκε. Και μέχρι και σήμερα πάντα οι εμφανίσεις της είναι εντυπωσιακές. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπέλης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Στην παρέα για περίπου μία ώρα ακόμα. Fill up σε ένα remastered 12 inch.

Ένα από τα πιο ωραία feel good τραγούδια η Ιόκα, Happy Face. Λοιπόν, και εμείς θα έχουμε Happy Face όταν θα σας δούμε το Σάββατο 30 Μαΐου στον Καζάρτε, στο 5ο Κόσμος Πάρτι, με Latin χρώμα αυτή τη φορά, η Ροζάνο Μιλάνο και με την 11 μέλη ορχήστρα της. Μια δυναμική και σκηνική παρουσία από την Κούβα, συνθέτρια, τραγουδίστρια. Σίγουρα θα μας χορέψει. Θα είμαστε όλοι εκεί. Οι μουσικές θα παίξουν ο Μιχάλης Καμάκας και η Άννα Μαστάθη. Και είστε βεβαίως όλοι καλεσμένοι. Groovin' High, Poncho Sanchez, Terence Blanchard.

Η συνεργασία του Leon Thomas και Baby Rose. Τελευταίο single, Friends Again, κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο που μας πέρασε. Και δεν είναι η πρώτη φορά που συνεργάζονται. Έχουν ξαναεργαστεί στο άλμπουμ του Leon Thomas, Matt, το 2024, κερδίζοντας και Grammy.

Από ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2026, μια καινούργια φωνή της Soul μένει στο Λονδίνο. Και ο Baby Cam, πρώτο ξάδερφο του Kendrick Lamar,

Λοιπόν, ήταν Κυριακή 26 Μαΐου πριν 2 χρόνια στην Τεχνόπολη και στο Jazz Festival. Που ήρθε μια φιλαρμονική, η ΜΕΤ. Και ξεσήκωσαν όλο τον κόσμο, ήταν το closing party του Athens Jazz Festival. Ας θυμηθούμε λοιπόν το You and Me.

Ένα κορίτσι το οποίο γνώρισε πρώτα η Βέρα Λίν και τη σύστησε στο Grand Theatre στο Brighton. Ένα κορίτσι που το αποκαλούσαν το κορίτσι με το γαργαλιτό αυτό στη φωνή της.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and

και ένα Sorcerer Street καταφθάνει διαχειρός John Lurie. Με αυτό σας καλωσορίζω και σήμερα στον Νίκο μας, στον Νίκο Αντοχής που αντέχει με μουσικές. Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τα του οίκου και Δήμητρα Κακαουνάκη να διαλέγει τις μουσικές. Καλώς ήρθατε στην παρέα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας.

Εκτός όλων των υπολείπων, πρέπει να βάλετε στην ατζέντα σας ένα πάρτι το οποίο θα κάνουμε, να κλείσουμε τα 25 μας κεράκια. Κόσμος 93 και 6, 25 χρόνια, εδώ, γεμίσουμε την κάθε μέρα σας με μουσικές. 25 χρόνια και φέτος θα τα γιορτάσουμε σε αυτή την επέτειο, στο 5ο jazz party κόσμου που θα γίνει στο Γκαζάρτε στις 30 Μαΐου. Αυτή είναι η ημερομηνία. Θα έχουμε την Ροζάνα και την ορχήστρα της για τις μουσικές, αλλά και όλους εμάς που θα βάλουμε το κάτι της μας. Ελπίζω να συναντηθούμε εκεί.

Ο Σάφα Βιντάν έρχεται, ο Μίος και ο MC Solar. Lost Horse, η χαμένη ιστορία της Αριάδνης. Έτσι έλεγε το άλογο του.

Life is real. Η ζωή είναι αληθινή. Ο Snoop Dogg έρχεται και η Άγιο παραμένει. Έτσι κι αλλιώς εδώ. Watch it.

My Skin. Οι Mo Roots έρχονται. Fixed Error η κατάσταση. The droplets, they fall.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: δεύτερη ώρα. Καλώς ήρθατε στον κόσμο μας, στα τραγούδια μας, στις μουσικές μας, στον Νίκο που αντέχει με μουσικές διαδρομές νοητές. Καλώς ήρθατε στην παρέα. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει τις μουσικές. Παόλο Κόντε.
1: Neanche questi fiori azzurri, via via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει μουσικές και λόγια και ο Βινίτσιο Καποσέλα έρχεται να μας πει «Ε αλόρα μάμπο».

So set 'em up, Joe. I've got a little story I think you should know.

0: One more for the road.
1: One for my baby και one for the road που λέει και το τραγούδι. Εδώ ο Χιου Λιούρι κάνει τη δική του απόπειρα σε αυτό το κλασικό κατά τα άλλα.

Το κομμάτι εκλεκτό έχει γνωρίσει πολλές εκδοχές. Εδώ το Missing Ya ή αλλιώς Night in Tunisia. Και ο Ιμπραήμ Μαλούφ βάζει το δικό του στίγμα.

τούτα και μετά, αλλά έφτασε στο τέλος και αυτό το οδηπορικό. Ευχαριστούμε πολύ για το ταξίδι, για την ακρόαση, για τα μηνύματα. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο στον αυριανό γύρο του κόσμου, εδώ στον Νίκο που αντέχει με μουσικές, με Αλέξανδρο Κασελάκη και Δημητρή Καουνάκη να διαλέγει τα τραγούδια. Γεια και χαρά και καλό ξημέρωμα.

0: ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτών που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Κόσμος Radio.gr.